0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 100.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7. Oh, Father, tell me.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντονάλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παρηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιάν με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά Δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Νεκρός 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς το Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δις ευρώ από περίπου 2,5 που ήταν στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία. Ζημιές ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών και έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Περιβροχές και πιθανώς μημονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. κλειστά παράθυρα του σπιτιού μας όμως, δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά εκατομμύρια.

0: Γεια σας Κουπάτη.
1: Καλημέρα
0: σας. Καλή εβδομάδα Κουπάτη.
1: Είμαστε ραδιόφωνο, δεν φαίνεται το χαμόγελο.
0: Το τι χαμόγελο, μέχρι τα αυτιά έχει ζωγραφτεί το χαμόγελο, στα αυτάκια σου.
1: Οφείλω να σου πω την Παρασκευή βαρέθηκα που έβλεπα τον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά χτες ήταν.
0: Το χάρηκες και με το παραπάνω.
1: Καλώς. Παιδιά, και πόντο μέχρι το τέλος.
0: Κορίτσια, ξέχασα το νερό μου έξω, φέρτε του, γιατί με αυτά που μου λέει θα πρέπει να πίνω ένα μπουκάλι τη φορά.
1: Και έχω ακόμη να σου πω, φέρτε του δύο μπουκαλάκια παρακαλώ.
0: Φέρτε μου, ναι. Λοιπόν, να σου πω, εντάξει, πανηγύρι, γλεντοκόπη τρελό έτσι μέχρι το ξημέρωμα.
1: 5.30 το πρωί.
0: 5.30 το πρωί, ναι, πραγματικά. Εγώ πρέπει να σου πω κάποια στιγμή, κοιμήθηκα βέβαια. Φυσικά, κοιμήθηκα.
1: Και εγώ κοιμήθηκα.
0: Δηλαδή, άκουγα τον Τάσο τον Επιτρόπου, μετά άκουγα τα παιδιά, εδώ τον Νίκο τον Μπακάκο.
1: Και εγώ κοιμήθηκα. Αν έμενα ακόμη στον Πειραιά, δεν θα κοιμόμουν. Προφανώς ναι. Από τη φασαρία και τα γλέντια.
0: Κοιμήθηκα και ξυπνάω. Και ξυπνάω και βλέπω.
1: Πάλι.
0: 5 ώρα το γλεντοκόπη. Στον Πειραιά, χαμός.
1: Το ίδιο κι εγώ.
0: Τι πράγμα ήταν αυτό.
1: Λέω, δεν μπορεί, είναι πλάνα. Είναι πλάνα από το βράδυ. Μετά βλέπω απευθείας μετάδοση.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Όχι, συμπατριώτες είπα. Τι χαρούμενοι που είναι.
0: Πατριώτες. Το ράψατε το αστεράκι το τέταρτο. Τώρα τι θέλεις να σου πω, να τα κατοστήσετε.
1: Πάντως μη μου πεις, εμείς έχουμε 7, εσείς έχετε 4.
0: Δεν θα πω απολύτως τίποτα, θα πω
1: γιατί
0: μπράβο
1: ξέρω,
0: στον Ολυμπιακό. Ότι θα πω μπράβο στον Ολυμπιακό.
1: Είσαι κύριος αυτά.
0: Εντάξει, μπράβο στον Ολυμπιακό.
1: Δεν σε ζηλιάρεις, δεν ζηλεύεις.
0: Ότι ζηλεύω, δεν θα το πω το ψέμα, αλλά.
1: Και στα δικά σας τα πω.
0: Δεν μπορώ
1: εγώ.
0: Να πω
1: μεγάλη καρδιά.
0: Υποκλίνομαι, διότι ο Ολυμπιακός το πίστεψε, το πάλεψε, αγωνίστηκε. Δεν την ίδρωσε τη φανέλα, τη μάτωσε τη φανέλα. Αναγνώρισε το μεγαλείο της Ρεάλ, η οποία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι πραγματικά κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη.
1: Και όσοι έλεγαν ότι θα είναι ευκολά και επειδή έλειπαν κορυφαίοι παίκτες, κατάλαβαν χθες ότι δεν ήταν καθόλου.
0: Και μόνο το γεγονός ότι ο Μπαρτζόκας είπε υποφέραμε, αλλά τα καταφέραμε. Ναι, φάνηκε αυτό, δεν χρειάζεται το. Λοιπόν, όμως μπράβο, ήταν όλοι άξιοι. Πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα. Οι άνθρωποι της ομάδας, δηλαδή στον αγωνιστικό τομέα, οι παίκτες δηλαδή. Ειδικά αυτό το Γαλόπουλο, ρε παιδί μου.
1: Σε κοιτάω στα μάτια.
0: Αυτό το παλικάρι. Λοιπόν, μπράβο, όχι εντάξει. Αλλά και ο προπονητής και η διοίκηση. Εντάξει, με το παραπάνω, δηλαδή σκίσατε.
1: Μπράβο, βέβαια, Βασιλιά. Δεν μπορώ αυτή την κρίνια
0: και
1: από
0: χτες. Και οι οπαδοί. Και
1: δεν
0: οι οπαδοί.
1: Μπορώ αυτή την κρίνια από χτες, από διάφορους μη Ολυμπιακούς, βέβαια, και έτσι και αλλιώς.
0: Όχι, όχι. Και οι οπαδοί δικαίως.
1: Δεν είμαστε μικρόψυχοι.
0: Και αποδείχτηκε προς λύπηνα από ημών των υπολείπων ότι αυτό που λένε ότι οι φίλαφλοι Ελλάς είναι κατά κύριο λόγο Ολυμπιακοί και μετά όλοι οι υπόλοιποι είναι αληθινό, διότι πλημμύρισε η χώρα από πανηγύρια και γλεντοκόπια και χαρές ολονύχτιες.
1: Είναι και αυτό, είναι ο Πειραιάς. Είναι ότι οι άλλοι θα σε περιμένουν με το κύπελο.
0: Ο Σιλιός όλη τη χώρα.
1: Ενώ στην Αθήνα χάνεται.
0: Σε όλη τη χώρα.
1: Παρότι και εσείς όποτε έχετε πάρει κύπελο, το έχετε πανηγυρίσει και με το παραπάνω. Εντάξει, πάμε σάλα τώρα.
0: Πάμε γυάλα, πάμε σάλα.
1: Λοιπόν, τζάλα.
0: Τζάλα, ναι, τζάλα.
1: Λοιπόν, είχαμε και εκεί εκλογές. Θα τα πούμε μετά, μην αρχίζουμε πρωί-πρωί.
0: Όχι, μετά. Όχι, να πούμε δύο κουβέντες. Είχαμε...
1: Βέβαια.
0: Για
1: είχαμε πολύ σημαντικές ανατροπές.
0: Στους αδελφούς Κύπριους. Για λέγε. Τα έχεις τα αποτελέσματα πρώτα.
1: Καταρχάς, ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Τα θυμάμαι, αλλά θα
0: διέψευσε τα προγνωστικά. Διέψευσε τα προγνωστικά.
1: Γιατί είναι πρώτος. Όχι,
0: και με ποσοστό 27%, πολύ υψηλότερο από ό,τι αναμενόταν.
1: Από ό,τι δημοσκοπήσεις εννοείς.
0: Έτσι, ναι, βέβαια, ναι. Έτσι, δεν
1: δεύτερο
0: είναι.
1: Το ΑΚΕΛ, δεύτερο το ΑΚΕΛ.
0: Με ένα 24.
1: Με 15 έδρες.
0: Ναι.
1: Είχαμε το ακροδεξιό κόμμα διπλασία στο ποσοστό του. Από 4 έδρες πήγε στις 8.
0: Πώς το λένε αυτό, ΕΠΑΛ. Όχι, ΕΠΑΛ, ναι. ΕΛΑΜ. Συγγνώμη, το μπερδεύω. ΕΛΑΜ. Λοιπόν, ναι, το ΕΛΑΜ, το οποίο πήγε πραγματικά πάρα πολύ καλά, έφτασε περίπου στο 11%, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το λες και λίγο.
1: Ναι, και από 8 έδρες που είχε στην προηγούμενη Βουλή.
0: Το ΕΛΑΜ είναι ένα μασίφ ακροδεξιό κόμμα. Έχω εδώ τα παγκύπρια αποτελέσματα, 27,1% ο συναγερμός. Έχασε ένα 0,8%.

0: 100%, αλλά ξεπέρασε τα προγνωστικά. Το ΑΚΕΛ πήρε μια μισή μονάδα, έφτασε στο 24-23,9. Το ΕΛΑΜ, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, στο 10,9-11%. 4% αύξηση, δηλαδή κατά 40% αύξηση τη δύναμή του. Το Δημοκρατικό Κόμμα του Προέδρου, θυμάσαι, του Προέδρου Τάσου, του σχορεμένου.
1: Παπαδόπουλου.
0: Ναι.
1: Τάσου Παπαδόπουλου.
0: Μετά βέβαια έχει αλλάξει, έχει περάσει από 40 κύματα.
1: Ναι.
0: Πήρε ένα δεκάρικο, 10%. Μετά κάτι κεντροδεξιά κόμματα, ΑΛΜΑ κλπ. 5,8%.
1: Η άμεση δημοκρατία είναι του Φιδεία.
0: Του Φιδεία, η άμεση
1: δημοκρατία. Παναγιώτου, του Ευρωβουλευτή του Φιδεία Παναγιώτου, γιατί το λέω κι εγώ, λες.
0: 5,4 και 4 έδρες. Και
1: έκανε την έκπληξη.
0: Η τεράστια έκπληξη. Ναι, αυτή είναι έκπληξη. Όπως έκπληξη είναι και η εξαφάνιση του ΕΔΕΚ.
1: Δηλαδή.
0: Του Πασόκ της Κύπρου, ας το πούμε. Ναι. Έτσι, δηλαδή του πάλε ποτέ Πασόκ της Κύπρου. Ναι. Με 3,3 εκτός βουλής. Ναι. Αυτά. Σε ό,τι αφορά τους αδελφούς Κυπρίους, βέβαια η μεγάλη είδηση της ημέρας, εκτός από τον θρίαμβο του Ολυμπιακού, είναι η συμφωνία μεταξύ. Διαφαινόμενη, να το πω έτσι.
1: Κράτα μικρό καλάθι.
0: Η διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ
1: Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Με τα αγκάθια να φαίνεται να παραμένουν. Έχουμε πληροφορία από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κοντά. Τα ιρανικά είναι λίγο πιο επιφυλακτικά. Εμείς αναφέρουμε και τα δύο. Για να καταλάβετε κι εσείς και εμείς για να σας δίνουμε την εικόνα που βρισκόμαστε.
0: Τα αγκάθια, όπως καταλαβαίνετε, σχετίζονται με τα δύο θέματα φωτιά, δηλαδή τα στενά του Ορμούζ και ποιος θα ελέγχει το πέρασμα των πλοίων. Αν θα...
1: Και το εμπλουτισμένο ουράνιο.
0: Και το ουράνιο και αν θα παραδοθεί στις ΗΠΑ ή όχι.
1: Ακριβώς. Εγώ ένα ξέρω, ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε για το εμπλουτισμένο ουράνιο και φαίνεται να παραπέμπεται σε άλλη συμφωνία. Και ότι ξεκίνησε με ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ και τελικά συζητάμε πότε θα ανοίξουν, γιατί έκλεισαν εδώ μεταξύ.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συνέπεια στα καύσιμα, στην αγορά των καυσίμων.
0: Λοιπόν, και είχαμε και μία είδηση, πρέπει να πούμε, ξημερώματα, που εμένα πραγματικά με έχει συγκλονίσει, με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ, νομίζω και πάρα πολύ κόσμο. Έφυγε σε ηλικία 56 ετών από τη ζωή μετά από μία πολύ γενναία αλλά και πολύ άνηση μάχη με τον καρκίνο, η γογό μας Τροκώστα.
1: Πολλά χρόνια η μάχη, πάρα πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια, περίπου 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μία γυναίκα η οποία δεν δίλιασε ούτε στιγμή, μία γυναίκα η οποία αντιμετώπισε το θεριό στα Μαρμαρένια Λόνια και δεν είναι ούτε ποιητικό ούτε υπερβολικό αυτό, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Λίγο αφού του γέννησε το κοριτσάκι της, που ανήγγειλε και το χαμό της. Εντάξει, εμβληματικό πρόσωπο της τηλεόρασης, αυτό που έκανε, έτσι. Παντρεμένη σύντροφος αχώριστη με τον Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ήταν μαζί της σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειας, δεν έλειψε ούτε στιγμή από κοντά της.
1: Μένει και πολλά χρόνια μαζί οι δυο τους.
0: Τα τελευταία.
1: Εν πάση περιπτώσει. Πολλά χρόνια μαζί τους, θυμάμαι σχεδόν ταυτισμένοι.
0: Τα τελευταία 24 ώρα η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ έντονα, ήταν στον Ευαγγελισμό. Φάνταζαν απόφευκτη η εξέλιξη. Καλό της ταξίδι.
1: Ναι. Μεγάλη αγωνίστρια.
0: Αγωνίστρια, μεγάλη αγωνίστρια.
1: Μεγάλη αγωνίστρια.
0: Για πολλούς ήταν απλώς μια γυμνάστρια της τηλεόρασης, ένα πρόσωπο, ας πούμε, μια τηλεπερσόνα.
1: Έτσι ξεκίνησε τουλάχιστον,
0: ναι,
1: βέβαια μετά.
0: Αλλά εξελίχθηκε σε κάτι άλλο
1: ακριβώς,
0: στη συνέχεια.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Εξελίχθηκε στην απόλυτη ενσάρκωση της μάχης με το θηρίο, έτσι. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία της, δεν μάσαγε, δεν κόλωνε.
1: Έβγαινε μπροστά, δεν έλειψε. Εργαζόταν παράλληλα.
0: Ήταν μάνα, ήταν επαγγελματία, ήταν.
1: Είναι μια από αυτές τις ιστορίες που πολλές φορές ακούμε συμβαίνουν δίπλα μας. Καλό της ταξίδι.
0: Earth News Radio 105,8. Θα μας το θυμίσει και ο Γιάννης με το σηματάκι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Πρωινές διαδρομές, η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης ο Πρίτεζης, ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά, τόσο καθαρά όσο το θέαμα προσέφερε χτες ο φοβερός και τρομερός Εβάν Φουρνιέ στον αγώνα με τη Ρεάλ. Αυτό το γαλόπουλο το οποίο πραγματικά ζωγράφισε χτες. Δεν έδωσε μαθήματα μπάσκετ, αλλά μαθήματα ζωγραφικής έκανε.
1: Και ο MVP ήταν της διοργάνωσης. Δεν είναι ο κορυφαίος παίκτης, γιατί Χρησιμοποιώ τον όρο έτσι. Βέβαια, Γιάννα Αρφάνη.
0: Γιάννα Αρφάνη, ναι.
1: Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή τη εκπομπή.
0: Ήρα Πανανίδου στι μουσικέ επιλογέ και στην παρέα σα περιμένουμε όλε και όλου με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τι παρατηρήσει σα. Αν θέλετε, μπορείτε να μα στείλετε το μήνυμά σα μέσω Viber, πληκτρολογώντα την αναζήτηση, δηλαδή εκεί που είναι ο μεγενθητικό φακούλη, πληκτρολογώντα με λατινικά στοιχεία Earth News Radio. Δύο λέξει. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Αν δεν θέλετε μέσω Viber, έχετε άλλη επιλογή μέσω Facebook. Τη σελίδα τη εκπομπή στο Facebook, πρωινέ διαδρομέ. Και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Ο αδελφός μας ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη, λέει απίστευτη ταλαιπωρία στα τούνελ της Εγνατίας, στη διαδρομή Κοζάνη-Γιάννενα. Για πολλωστή φορά δεν είδαμε κάποιους να δουλεύουν, κανείς δεν μας λέει πότε θα τελειώσει η μονοδρόμηση ενώπιση τουριστικής περιόδου που θα αυξηθεί και η κίνηση. Θα επικοινωνήσουν εδώ οι συνάδελφοι, Γιάννα Αρφάνη και Βασιλική Κοντσίδα, με τους αρμόδιους φορείς, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί όντως μας έχει ξαναστείλει το μήνυμα αρκετές φορές. Καλημέρα και στον Αντώνη τον Πολυχρονίδη. Τι μας λέει? Αυτό είναι λιγάκι. Ναι, καλημέρα βρε Γιάννη μου. Αντώνη μου, τι σε έπιασε πρωί πρωί? Τώρα δεν το διαβάζω το μήνυμα. Είναι πολύ
1: μεγάλο.
0: Είναι πολύ, όχι δεν είναι μεγάλο. Είναι κατεμιά στο μήνυμα. Λοιπόν,
1: κάτσε λέει,
0: όταν ήμουν στην Κέρκυρα για να νοικιάσω. Όχι, αυτό είναι άλλο.
1: Ναι, λοιπόν, το δούμε μετά.
0: Καλημέρα στον άλλο το Γιάννη. Δύο Γιάννηδες, αυτός είναι από το Σουλάρι. Συγχαρητήρια στέλνει στο ελληνικό μπάσκετ και στον Ολυμπιακό να πούμε. Και ο Γιώργος Οθήμιου μια καταπληκτική φωτογραφία από την ηλιόλουστη Καβάλα.
1: Καλημέρα και στην Καβάλα λοιπόν.
0: Επειδή λέμε ηλιόλουστη.
1: Ναι. Ρίξε μια ματιά στον καιρό γιατί μπροστά μας έχουμε τρίμερο του Αγίου Πνεύματος για κάποιους. Είναι περίεργο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Τώρα έρχεται.
1: Ναι, αυτό που έχουμε μπροστά μας. Την άλλη Δευτέρα.
0: Είμαστε πάλι εδώ.
1: Πάλι
0: εδώ θα είμαστε. Ναι, κανονικά εδώ.
1: Παρότι κανονικά είναι αργία γιατί γιορτάζουν οι άνθρωποι του πνεύματος. Αλλά
0: εμείς δεν είμαστε του πνεύματος.
1: Όχι, παιδί.
0: Εμείς είμαστε ταπεινοί εργάτες της ενημέρωσης.
1: Κανονικοί άνθρωποι. Έχω να σου πω τώρα, επειδή βλέπω αυτή την ώρα τις τιμές του πετρελαίου και είναι πιο ευχαριστή εικόνα από αυτό που μετέφερα πριν, ότι υποχωρεί κατά 5% κάτω από τα 100 δολάρια. 98-22 το Brent. Καλά, μην φανταστείτε ότι στα βενζινάδικα θα πάτε να πάρετε να γεμίσετε με ένα 80 βενζίνη. 2-10 είναι ακόμη. Αλλά ας τα παρακολουθούμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα.
0: Φίλε μας Δημήτρη Παρίσι, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λοιπόν, ναι, για τον καιρό τώρα θες να σου πω εγώ και θα σου πω.
1: Αν θα είναι καλός, γιατί το Σαββατοκύριακο δεν έβρεξε τόσο όσο έλεγαν. Εγώ περίμενα ακούγοντας ειδήσεις ότι πρέπει να πάρω την Κιβωτό και να μείνω μέσα το Σαββατοκύριακο.
0: Καλά λες. Εσύ ειδικά. Αυτό μου το έλεγε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο. Γιατί έγινε και χαμός στους Iron Maiden, έτσι.
1: 50.000 ναι,
0: άνθρωποι. Μαξί, μου αρέσει που λέγανε κάποιοι δεν είχε κόσμο, μωρέ. 50.000. Δηλαδή, πώς θα πάνε, ρε παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη. Δεν είχε κόσμο, έλεγε. Ο άλλος δεν. Ναι. Από ραδιοφώνου το έλεγε αυτό που άκουγα. Λέει, δε, σιγά, δεν είχε κόσμο. 50.000. Σταυροκοπιόμουν εγώ.
1: Ακούστε πάντα.
0: Ναι, αναρωτιόμουν πόσοι, ας πούμε, μπορούν να μαζέψουν 50.000 κόσμο. Εν πάση τόση, έλεγε ένα πολύ έτσι αγαπημένο πρόσωπο. Που ήθελε να πάει στην αυλή, δεν τα κατάφερε. Λέει, εσύ μας κατατρομπάξανε. Ότι θα πνιγούμε μέσα στο ΆΚΑ, ας πούμε, και δεν έπεσε στα γόνα.
1: Και τα φατραχοπέδιλα μαζί.
0: Ναι, και δεν έπεσε στα γόνα, έτσι.
1: Τίποτα
0: στα γόνα. Λοιπόν, εν πάση τόση, για σήμερα, το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης μετεωρολογικής λέει ότι αναμένεται να περιοριστεί η καιρική αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Μικρή περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας, άνεμη μέχρι 5 μποφόρ. Συγκεκριμένα, θα έχουμε, λέει, στα ηπειρωτικά αυξημένες νεφιές με τοπικές βροχές και τις θερμές ώρες της ημέρας και ίσως μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στη Θράκη μέχρι 30. Θεσσαλία 29, στα Επτάνησα 28, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 26, στο Ανατολικό Αιγαίο στους 28 βαθμούς. Η άνεμη όντως 4 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ. Εδώ στην Αττική θα έχουμε αυξημένη λέει συννεφιά με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα βόρεια του νομού. Θερμοκρασία από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αυξημένη συννεφιά, θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες, λέει, κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Αν μας ακούτε, πάρτε ομπρέλα μαζί.
0: Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή 20 βαθμοί Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας 21 και στον Πειραιά 20. Στη Θεσσαλονίκη 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Καλά, στον Πειραιά είναι ακόμη πιο ψηλά.
0: Ναι. Στον Πειραιά η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 40, μη σου πω και παραπάνω. Στους 92! Στους 92 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλημέρα μας, αγαπημένο Πειραιά.
0: Πες μου για το Φουρνιέ.
1: Τι θέλω να σου πω για το Φουρνιέ.
0: Λάτρεψες.
1: Πες μου.
0: Λάτρεψες.
1: Τι θέλεις να σου πω?
0: Αγάπησες, λάτρεψες.
1: Έδινε λύσεις όλη την ώρα. Όταν ήταν μέσα στον αγώνα, έδινε λύσεις συνέχεια.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι αυτό το παιδί Έγραψε ιστορία. Δεν μπορώ να πω. Αυτές οι δύο λέξεις.
1: Μα ανάγκη στην περιγραφή. Ανάγκη στην περιγραφή του αγώνα. Στα τρία ονόματα τώρα ήταν φουρνιά.
0: Έδωσε και συνέντευξη. Είπε ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου εδώ, στον Ολυμπιακό.
1: Συγκεκριμένος.
0: Κοίταξε. Δεν είναι και πιτσιρικάς. 33 χρονών, έτσι.
1: Για τον μπάσκετ, ναι.
0: Για τον μπάσκετ, ναι. Ήταν και ο Κιάνης εντωμεταξύ, τον είδες.

0: Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ναι. Από την άλλη μεριά.
2: Έκανε και τόσο καιρό μια αντιπολίτευση και πολλοί λένε ότι έχασε την ευκαιρία να εδραιωθεί στον κεντρικό χώρο.
0: Ακριβώς. Από την άλλη μεριά, για να κλείσουμε, θα γίνει χαμός στα μαρμαρένια λόγια του αντισυστημισμού. Εκεί, σε αυτή την ποδιά, σφάζονται παλικάρια και κοπέλες. Πολιτικά εννοώ σφάζονται. Θα τα πούμε μετά όμως αυτά, αφού ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, στο Κόκκινο Κηφισός, μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας, Παραλιακή και Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του μεταξύ τους πολέμου στη Μέση Ανατολή. Παραμένουν όμως σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζές, και αν τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Στη Θεσσαλονίκη, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, 3 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου. Βελτίωση του καιρού έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον μας ακούτε. Σήμερα που ξημέρωσε ο Θεός, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 6 πρώτα λεπτά και Δύση θα έχουμε στις 8 και 38. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου. Το ξέρεις.
1: Μπάσκετ έπρεπε να είναι.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Ολυμπιακού σήμερα. Λοιπόν, με απόφαση του ELA ανακηρύχθηκε η σημερινή μέρα ομόφωνα ως Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου. Πρωτοβουλία ανήκε, λέει, στον Μπαχρέιν, τη Λιβύη και το Τατζικιστάν με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου στο Παρίσι. Μάλιστα. Είναι μέρα όμως που γιορτάζει το μπάσκετ, γιορτάζει ο Ολυμπιακός, γιορτάζει ο Πειραιάς, αλλά γιορτάζει και όλη η Ελλάδα. Είναι Διεθνής Μέρα των Εξαφανισμένων Παιδιών. Διεθνής Μέρα Χωρίς Πλαστικά. Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπολίων. Υποστηρίζουμε μικρά βιβλία.
1: Βέβαια. Με φανατισμό.
0: Υποστηρίζουμε. Γιατί αγαπάμε και τον Notting Hill.
1: Μια βραδιά.
0: Λοιπόν, είναι, λέει, και η ένδοξη 25η Μαΐου. Γιατί είναι ένδοξη 25η Μαΐου? Αναφέρεται, λέει, ως τέτοια μια ετήσια γιορτή από τους λάτρεις λογοτεχνικής σειράς του Τέρι Πράτσετ, Δισκόκοσμος.
1: Μάλιστα.
0: Και επευκαιρία είναι και μια ημέρα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Ο Δισκόκοσμος είναι μια σειρά κωμικών μυθιστορημάτων φαντασίας που έγραψε ο Άγγλος συγγραφέας, ο Τέρι Πράτσετ, από το 83 μέχρι το 2013, και σειρά αυτή παροδεί τα πάντα, από τις αρχαίες μυθολογίες και φιλοσοφίες μέχρι το σύγχρονο κινηματογράφο, τα στερεότυπα, τα πολιτικά συστήματα, το φονταμενταλισμό, το θρησκευτικό φονταμενταλισμό κλπ. Κλπ. Κάποια μυθιστορήματα μεταφράστηκαν και στα ελληνικά.
1: Μάλιστα. Μ' αρέσει.
0: Και πώς το λέμε, ένδοξη. Ένδοξη.
1: Ναι.
0: Ένδοξη.
1: Ένδοξη.
0: Είναι μάρτυρο. Μέρα της Αφρικής, μέρα της πετσέτας. Της πετσέτας, όχι της Ισπανικής.
1: Κάθε χρόνο. Πετσέτας.
0: Όχι πετσέτας.
1: Ναι. Προϋποθέτει, μου αρέσει, γιατί η πετσέτα προϋποθέτει σαπούνι.
0: Ναι. Γιατί, λέει, όμως, γιατί κάθε χρόνο.

0: οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams, άλλος ένας Άγγλος συγγραφέας, δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν το stop. Όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Άνταμς, το χιουμοριστικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας. Γυρίζει το γαλαξία με το stop.
1: Οι ναι. μέρες σήμερα είναι πολύ εφάνταστες.
0: Πες άλλο. Η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων.
1: Γιατί αισθάνθηκαν ποτέ ντροπή οι κομπιουτεράδες. Ξεκίνησε λέει από μια. Κάτσε να το δούμε.
0: Ναι.
1: Είναι η ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες.
0: Ναι.
1: Γκίξε γλυκά. Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Ισπανού blogger Χέρμαν Μαρτίνεθ.
0: Ναι.
1: Μαρτίνεθ, το λέω και καλά
0: ναι,
1: ισπανικά.
0: Ναι, ναι.
1: Γνωστού με το διαδικτυακό όνομα Σενιόρ Μπουέμπα και τα επόμενα χρόνια απέκτησε διεθνή διάσταση. Μάλιστα. Η πρώτη εκδήλωση λέει έγινε στις 25 Μαΐου του 2006 στη Μαδρίτη.
0: Mm-hmm.
1: Όπου λοιπόν, 300 κομπιουτεράδες, το λέω και αμέσως σου δίνω το λόγο, συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Ισπανικής πρωτεύουσας.
0: Χαβαλέω λέει είναι αυτό.
1: Μα, ναι, εντελώς.
0: Να σου πω όμως είναι και Παγκόσμια Μέρα Θυρεοειδούς και αυτό έχει τη σημασία του. Έγινε με πρωτοβουλία της παγκόσμιας, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θυρεοειδούς, αλλά συνέχεια υιοθετήθηκε και από ιατρικές εταιρείες άλλων υπήρων, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και πρόληψης των διαταραχών του θυρεοειδούς. Όσοι το αντιμετωπίζουν γνωρίζουν πόσο κρίσιμο
1: Βέβαια.
0: Για την υγεία είναι το να προσέχεις το θυρεοειδή σου. Λοιπόν, δεν θέλω
1: δεν
0: να
1: γιορτάζει,
0: πω περισσότερο, δεν το γνωρίζετε.
1: Ονομαστική γιορτή δεν έχουμε για κανένα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους έχουν γενέθλια.
0: Την τιμητική τους. Σωστό και αυτό. Λοιπόν.
1: Λέγαμε για τα, για τα νέα κόμματα.
0: Τα νέα κόμματα. Α, λέγαμε λοιπόν ότι.
1: Είχαμε μείνει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη δημοκρατία. Εκεί βέβαια είναι ηλίου φανερό.
1: Στη Μόσχα, αδελφές μου, στη Μόσχα.
0: Ναι.
1: Τι το έγραψε.
0: Αυτό είναι ο Τσέχοφ, ο, από το Γλάρο. Δεν είναι ο Γλάρο.
1: Τι,
0: Τσέχοφ,
1: ναι.
0: Στη Μόσχα, ναι.
1: Κατερίνα
0: ναι.
1: Μουτσάτσου, νόμιζα εγώ.
0: Α, το, όχι, δεν είχε πει στη Μόσχα. Είπε η Αιμελίν. Αυτή είχε πει το η Αιμελίν.
1: Νόμιζα ότι είχε γράψει και στο, στη Μόσχα. Τις τρεις αδελφές.
0: Α, άκουγα
1: λάθος,
0: και.
1: Λάθος, λάθος. Εντάξει, μάλλον. Εντάξει, με διόρθωση.
0: Άκουγα
1: εντάξει,
0: και καλύτερο. Το Διονύση πάντως που έλεγε το πρωί ότι το. Το βίντεο το οποίο είχε συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο που έλεγε, την έδειχνε, την έλεγε ότι κολυμπάω στα 6.000 νησιά. Α, Αιμελίν κλπ. Και εμένα, να σου πω την αλήθεια, τότε δεν με είχε πολύ.
1: Εμένα καθόλου.
0: Βέβαια, πολλοί κόσμος είχε συγκινηθεί. Βούρκον,
1: ναι,
0: έκλαιγε.
1: Ήταν και μια περίοδο.
0: Το έπαιζε και εγώ δεν ξέρω πόσα views ήταν.
1: Εγώ είδα τις δηλώσεις τώρα που λέει ότι ενημερώνεται από το Twitter.
0: Από Twitterάδες. Και από bloggers. Από bloggers.
1: Ναι.
0: Bloggers και Twitterάδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, στην ποδιά του αντισυστημισμού, λοιπόν, του ελληνικού αντισυστημισμού, σφάζονται παλικάρια, είναι γεγονός. Είναι πολλά τα κόμματα τα οποία θα επιχειρήσουν να αγρέψουν ψήφους από αυτή τη δεξαμενή, που δεν είναι μικρή.
1: Όχι, καθόλου. 20% είχε φτάσει κάποιο δύο και τώρα υψηλά είναι, με συγχωρείς.
0: Μέχρι και ο Πάνος ο Καμένος βγήκε εδώ σε εμάς, το ξέρεις, το Earth News, τον Κονταρίδη. Και την Νίνα.
1: Την
0: Κασιμάτη. Και έλεγε ότι δεν αποκλείεται να κατέβουμε κι εμείς. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες.
1: Η σύζυγος.
0: Δεν το πήρε καμπάρι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έχω χάσει.
1: Και πει ότι η κυρία Τζούλη ήθελε να κάνει κόμμα. Λάθος. Μπορεί να το χάσα. Εγώ στον Κονταρίδη δεν τον κύριο Παπά.
0: Έχω χάσει την μπάλα.
1: Και την Νίνα μας. Νίκο Παπά.
0: Α, τον Νίκο τον Παπά.
1: Όποιος βάζει στο στόμα του τα περιουσιακά του ΣΥΡΙΖΑ, θα του κοπεί το χέρι.
0: Θα του κοπεί το χέρι. Πολιτικά λέει το εννοώ.
1: Πολιτικά.
0: Λένε αυτό. Μ' αρέσει αυτή η ατάκα.
1: Που λες το αυστηρό, μην το πω αλλιώς. Πολιτικά το λέω.
0: Πολιτικά το λέω, ναι, ναι.
1: Είναι όπως λες κάτι ανάρμοστο και λες μετά με τα συγχωρήσεως.
0: Ναι.
1: Είναι το αντίστοιχο.
0: Με την καλή την έννοια που λέει και ο Νικόλας. Έχει αναλάβει ο Νικόλας Τσιπλάκης τον ήχο. Όπως το λέει ακριβώς, με την καλή την έννοια. Νικόλα, να σου πω, εντάξει, εμείς, εγώ έχω δώσει συγχαρητήρια να ξέρεις τον Ολυμπιακό. Εσύ όχι. Εντάξει, εντάξει, παιδί μου, ελληνική ομάδα είναι. Που λέει ο λόγος. Δηλαδή, θέλω
1: είναι
0: να πω.
1: Από αυτούς που λένε έχουμε 7, έχετε 4.
0: Θέλω να πω ελληνική ομάδα κανονικό.
1: Στα 7 ναι. Έχουμε διαδρομή.
0: Ναι.
1: Ζηλιάριδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν
0: ναι.
1: Ζηλιά ψώρα.
0: Έτσι.
1: Πάμε
0: ρε παιδί μου, ελληνική ομάδα είναι. Μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, ελληνική
1: έτσι.
0: Ομάδα είναι και.
1: Έτσι
0: την πάτσε και
1: όταν η Μανίδης.
0: Γιατί τι είπε ο Σάκης.
1: Ευχήθηκε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Παγκουτζής νομίζω ότι είναι ο Σάκης. Έγινε χαμός.
0: Το
1: βρίζανε.
0: Ποιοι, οι Ολυμπιακοί.
1: Οι παγκουτζίδες φαντάζομαι.
0: Α, οι παγκουτζίδες. Όχι, εντάξει. Εντάξει,
1: παιδιά, ειρήνη μην.
0: Ναι.
1: Ένα τίτλος να μην κάνουμε έτσι.
0: Εντάξει, ναι. Πάντως, εγώ το ξαναλέω. Ο ενθουσιασμός όλων αυτών των χιλιάδων ανθρώπων που το πανηγύρισαν, ας πούμε, μέχρι τα ξημερώματα με εντυπωσίασε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Με την παρένθεση, ναι. Πάμε.
0: Να δούμε πρωτοσέλιδα, λες.
1: Ναι, δεν ρίχνουμε μια ματιά.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες.
0: Δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες.
1: Οπότε έχουμε μόνο απογευματινές.
0: Απογευματινές. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα νέα. Εντάξει, είναι κομμένο στη μέση το πρωτοσέλιδο, λογικό. Το μισό λέει θρίαμβος του Ολυμπιακού, 92-85 λήγησε τη Ρεάλ. Η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Και είναι η στιγμή που ο Παπα-Νικολάου σηκώνει την κούπα στον αέρα. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Τώρα μια πλοία για Ολυμπιακό, να ακούει και ο φίλος μου ο Τσιπλάκης. Ο Παπα-Νικολάου είναι μεγάλος άρχοντας, του το δίνω. Ξέρει πραγματικά να αποδίδει τον σεβασμό. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι όταν φτάσανε στον Πειραιά και δεν μπορούσε να περάσει το πούλμαν κλπ. Ζήτησε από τον Μπαρτζόκα να σηκώσουν μαζί το κύπελλο. Ναι. Δηλαδή του έδωσε, λέγοντας ότι σε αυτόν ανήκει η επιτυχία, και του έδωσε το κύπελλο, το σηκώσανε μαζί το κύπελλο. Ενώ όταν το παρέλαβε πήγε με τους αδελφούς Αγγελόπουλους.
1: Που είχαν πει και αυτό το αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισε.
0: Διότι κακά τα ψέματα όλοι συνέβαλαν σε αυτή τη νίκη, κακά τα ψέματα. Υπάρχει ένα παραπονάκι πριν συνεχίσουμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι.
0: Από τον Ιταλό προπονητή της Ρεάλ. Δεν ξέρω αν το είδες, Νικόλα μου, που είπε ότι δώσανε ένα στραβοσφύριγμα. Ένα περίεργο φάουλ στον Καμπάτσο.
1: Ναι.
0: Λέει ο αγώνας κρύφηκε από λεπτομέρειες. Όντως ισχύει αυτό.
1: Ο Σέρτζιο Σκαρδιόλο. Όμως ήταν αρκετοί πόντοι για να πει, δεν ήταν δύο πόντοι. Ναι.
0: Μα έδωσε και, ο ίδιος συγχαρητήρια. Είπε, φαίνεται πως δουλεύει με τον ίδιο προπονητή και παίζει με τον ίδιο κορμό για πολλά χρόνια. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Όπως πλεονέκτημα ήταν και η έδρα. Έδωσε προσωπικά συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Αλλά αναφέρθηκε και στο στραβοσφύριγμα. Το λέω παρεμπιπτόντως, έτσι. Το οποίο τώρα ο κάθε ηττημένος έχει το.
1: Ξέρεις. Μην είσαι μικρόψυχος. Όχι εσύ.
0: Ναι, έχει την πείρα.
1: Σε αυτό που ακούω στα αυτιά μου το λέω. Στον Νίκο του Τσιπλάκη. Το λέω που γκρινιάζει τώρα εκεί.
0: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ με τα νέα.
1: Ναι. Τον Γιώργο τον Πρίτεζε που δάκρυσε, τον είδες.
0: Τον είδανε. Ναι.
1: Συγκινητικό, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, λογικό.
1: Ναι.
0: Λογικό.
1: Ναι. Κόντευε να φάει. Έχει και τις ανθρώπινες.
0: Κόντευε να φάει το φούτσερ του Πρίτεζη, όπως τον έβλεπα.
1: Την γραβάτα του Παπαλουκά που είχε δίπλα του, ναι. Νομίζω. Πώς θα την βούτυξε.
0: Από την αγωνία. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, τα νέα, στο υπόλοιπο πρωτοσέλιδο, κύριος τίτλος. Δύο φόροι ενόψει στα ακίνητα. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν, εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω λογαριασμού ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπομοιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα. Διαβάζουμε επίσης οι όροι και επιδοτήσεις νέων ανακαινήσεων τον Ιούνιο και μετά την επιστολή η Κοβέση Ούρσουλα τα αντίπεινα πώς αντιδράει η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για κυρώσεις.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο σκανδάλι, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς. Φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Θρύλος, ο βασιλιάς της Ευρώπης, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Αλλά και οι εκλογές στην Κύπρο, βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Τέσσερις μονάδες μπροστά ο Δημοκρατικός Συναγερμός του ΑΚΕΛ. Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Και αναφέρεται βέβαια στο ορφανοτροφείο στην Πρίγκιπο, το ελληνοορθόδοξο ορφανοτροφείο. Που φαίνεται ότι θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο.
0: Υπήρχε και μία δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στην Κύπρο. Έχει έτσι το δικό της μήνυμα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, υπήρχε, ναι. Τι είπα, μήνυμα, ναι. Υπήρχε, όχι, δήλωση που στέλνει ένα μήνυμα ότι οι Κύπροι ψήφισαν σταθερότητα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί, για την νίκη του Δημοκρατικού,
1: ναι,
0: Συναγερμού, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Η Εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα». Δεν το είχα δει το πρώτο σέλιδο. Ομολόγησε, τώρα το βλέπω.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό το οποίο σας έλεγα προηγουμένως, σας λέγαμε εδώ πέρα, ότι το κάθε κόμμα θα έχει τη δική του ξεχωριστή τακτική. Πάντα δεν συνέβαινε. Πάντα συνέβαινε, αλλά η απεύθυνση ήταν γενική. Κυρίως ό,τι αφορά τους δύο μεγάλους πόλους. Τώρα δεν θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Η απεύθυνση θα είναι εξειδικευμένη. Έτσι τουλάχιστον συμβουλεύουν οι επικοινωνιολόγοι, οι ειδικοί που παρακολουθούν.
1: Ναι. Το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει.
0: Διαβάζουμε. Πασόκ, Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξη Τσίπρα, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα, τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά. Διαβάζουμε επίσης υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια Άδων, η ελλείψη κάτω από το χαλί. Κάνες 2026, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων. Και Τουρκία, βία εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία του ΣΥΤΣΕΠΕ. ΣΥΧΑΠΕ, πώς το λέμε. Της αντιπολίτευσης, θέλω να πω. Τον Ρεμπουμπλέκα, όπου αυτό και αν ξεπερνάει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, το οι αντιπολιτευόμενοι του Κιλιντσάρογλου βάλαν την αστυνομία του Ερντογάν να βγάλει τον σοκοματικό αντίπαλο από τα γραφεία που είχε θρονιαστεί εκεί και δεν έλεγε να φύγει.
1: Είναι απίστευτες οι εξελίξεις που έχουμε στην Τουρκία. Να θυμίσουμε τι είχε συμβεί με τον Ιμάμογλου, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης.
0: Ναι. Άλλα νέα.
1: Άλλα νέα, περνάω στον ελεύθερο τύπο σε άλλα νέα. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000, το πρώτο θέμα της εφημερίδας, για 4 σημεία κατηγορίες συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ, πρώτο θέμα. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές.
0: Ναι.
1: Τρίτο θέμα, προσχέδιο 6 σημείων συγκρατημένα χαμόγελα για τις εξελίξεις στα στενά του Ορμούς μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Και ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο και η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα.
0: Μαξί, λένε κάποιοι κακεντρεχείς ότι ενώ τα ίδια χρώματα της μπάρτσα έχει και ο Πανιώνιος, αποφεύγει να πει Πανιώνιος.
1: Γιατί θα θεωρηθεί ότι αναφέρεται σε μικρή ομάδα.
0: Άγιας. Όπως το πάρει κανείς αυτό.
1: Ναι. Ενώ ο στόχος είναι μεγάλη ομάδα. Είπαμε, κυβερνός αριστερά. Όχι απλά αριστερά.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Πανιώνιος, το ξέρεις καλά εσύ, είναι ποδοσφαιρομάνα, έτσι. Δηλαδή, γεννάει, μπορεί να μην.
1: Βέβαια.
0: Είναι ποδοσφαιρομάνα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ με Δημοκρατία.
1: Νέα Σμύρνη.
0: Συνεχίζω εγώ, Δημοκρατία, κύριος τύκλος, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτησης ημετέρων, είναι ο κύριος τίτλος. Σκανδαλώδης λειτουργία των Επιτροπών Ενστάσεων για τη δράση ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, που απαρτίζεται κατά τα 2/3 από κομματικά στελέχη της ΝΟΟΔΟΥ με απόφαση Παπαθανάση. Διαβάζουμε επίσης τραγικό πέλαγος. Τούρκοι ψαράδες μας καταδιώκουν και εντός χωρικών υδάτων. Σοκαριστικές καταγγελίες από τον πρόεδρο των Αλλίων Αλεξανδρούπολης. Και ένα ακόμη θέμα, ο θρίαμβος Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη φορά την Euroleague. Νίξε τη Ρεάλ και σήκωσε το τρόπαιο στο T-Center. Βέβαια κάτω χαμηλά είναι.
1: Ναι. Διακριτικός παρατηρισμός, θα έλεγα. Ναι. Ναι. Βέβαια πολλές κάναν δεύτερη έκδοση, οπότε μπορεί να είναι περιορισμένο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Πάντα. Λέω εφημερίδα κόντρα.
0: Κόντρα γνώση.
1: Σταματάω. Ναι. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία, ο τίτλος. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το θυσίο? Είναι η εφημερίδα Κόντρα στηρίζει, πολύ.
0: Απόλυτα.
1: Ναι, πολύ.
0: Γι' αυτό μας έκανε και εντύπωση την περασμένη εβδομάδα η πάρα πολύ αιχμηρή κριτική κατά της Μαρίας Καριστιανού.
1: Πάρα από την εφημερίδα, βέβαια. Την επομένη της ανακοίνωσης του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Δεύτερο θέμα, πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν, εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. 60 ημέρες θα είμαστε, φαντάζομαι θα γίνει μετακάψιμα. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας και συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τώρα έρχομαι στην εφημερίδα Εστία.
1: Ναι.
0: Έχει κύριο τίτλο «Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές». Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορούμενη για κράτος δικαίου εξαιτίας τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αερισιμότητας για ΕΣΠΑ, ταμείο ανακάμψεως και αγροτικές ενισχύσεις.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο, πρώτο θέμα, η κυρία Κοβέση.
0: Ναι.
1: Άθλια πολιτική παρέμβαση από τη Ρουμάνα Κοβέση. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Διαβάζουμε από το πρωτοσέλιδο. Άδωνης Γεωργιάδης στο Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε έτοιμά της για άρση ασυλίας αν το είχαμε κάνει εμείς. Και Σοφία Βούλτεψη, ούτε το Γερμανικό Σύνταγμα αρέσει τη Λάουρα Κοβέση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
0: Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε που είσαι συντονισμένη.

0: Δηλαδή μας ρώτησε ένας φίλος, δηλαδή ποια κριτική είχε ασκήσει η εφημερίδα συγκεκριμένα. Να αναφέρουμε απλά τον τίτλο. Είχε βγει με τίτλο την επόμενη μέρα «Ρωσική ανάμειξη σε ελληνικές εκλογές».
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν.
1: Αυτό,
0: αυτό το να θυμίσουμε απλώς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Υπενθυμίζουμε για να επικοινωνήσετε μαζί μας, άφοβα πληκτρολογήστε Earth News Radio στην αναζήτηση. Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη, και μπαίνετε αυτόματα στη σελίδα μας και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Έχει πολύ κίνηση στους δρόμους, Δευτέρα σήμερα.
0: Για πες,
1: έχει, δώσε στιγμά. Να ξεκινώ από την Αττική Οδό, γιατί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεκινάει περίπου από την είσοδο για Φιλή και φτάνει μέχρι τη δική Πλακεντίας με αυξομοιώστη κίνηση, αλλά με κίνηση. Στην Πλακεντία έχουμε και στα δύο ρεύματα κίνηση. Στη Βάρη Σκοροπίου έχουμε κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Κηφισία στο ρεύμα προς Κηφισιά. Ο Κηφισός στην κάθοδο ξεκινάει από τη Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι την Ιερά Οδό. Ναι. Στην άνοδο επίσης έχουμε πολλά προβλήματα, όπως και στην παραλιακή έχουμε πολλή κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση. Λέει σε όλους τους προνομιούχους και εμείς πάλι Ηρακλείδες είμαστε δημοκράτες. Δεν τα πάμε καλά με τους τίτλους. Γιατί ρε φίλε, δηλαδή οι δημοκράτες τα πάνε άσχημα, δεν καταλαβαίνω. Μάλιστα, Γιάννης Μπακαράκης, γεια σου Γιάννη. Ούτε κρύο ούτε ζέστη για τον Ολυμπιακό. Όχι ρε, είπαμε, εντάξει.
1: Ναι. Εμείς Ολυμπιακοί δεν είμαστε,
0: αλλά
1: δούμε...
0: δες το.
1: Ναι. Ας το δούμε ως ελληνική ομάδα.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο τον Φλωρονίκο από τη Λιβαδιά. Καλημέρα. Ναι, και εμείς τώρα το είδαμε το συγκεκριμένο βίντεο. Άκρη δεν μπορεί να βγάλεις όμως. Έτσι, το αναφέρω επειδή είναι. Καλημέρα στον. Ναι, καλημέρα στον.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Στον Βασίλη τον Παγιανίδη. Από την ακριτική Ορεστιάδα. Επιτέλους ήλιος λέει 19 βαθμοί Κελσίου. Λέει τώρα ο Νίκος ο Σολομάκος. Όχι μόνο 50.000 αλλά 80.000 μαζεύει για πλάκα η Βύση. Εντάξει, οκ, okay, δεν είναι, όχι. Δηλαδή 50.000 είναι λίγοι.
1: Ναι,
0: παιδιά. Και του Iron Maiden λέγαμε που μαζέψαν 50.000 και λέγαμε. Ναι. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο.
1: Ως εκπομπή πρέπει να πούμε εμείς, γιατί δεν μας αρέσουν τα σβερκώματα.
0: Ναι, μωρέ. Τώρα.
1: Και μένουμε εκεί.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο που λέει να κάνουμε μια πρόβλεψη για το Αγίου Πνεύματος για να πάμε για μπάνιο. Κατά τα φαινόμενα θα πάμε.
1: Φαίνεται ότι ναι, θα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 29-30 βαθμούς, μια χαρά είναι για μπάνιο.
0: Έτσι δεν είναι, σούπερ. Εν τω μεταξύ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και νομίζω ότι αξίζει επιγραμματικά να πούμε τις καλημέρες μας στους φίλους μας εδώ από το Facebook, Σπυριδούλα Ναπιώτη, Ευγενία Κόκα, Βαγγέλη Σαμαρά, Αλέξανδρο Μουχλή, Ποθητή Βάλβη και Νίκο Καλία. Και χωρίς άλλους προλόγους να πάμε να συναντήσουμε τον πολύ αγαπητό μας τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕ, πλέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας Γαλλίας, για να έχουμε το σχόλιο του για την διαφαινόμενη, εγώ το ξαναλέω,
1: καλά
0: συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Κύριε Τζογόπουλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς.
1: Επιμένουμε στο διαφαινόμενη, γιατί έχουμε ακούσει πολλά αυτούς τους μήνες που έχουμε σε εξέλιξη τον πόλεμο.
2: Και αυτού του μήνε και τι τελευταίε 48 ώρε.
0: Ναι, πολύ σωστά.
2: Από τη μία πλευρά ο πρόεδρο Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μία συμφωνία, από την άλλη πλευρά λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτέ δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε κατά την άποψή μου είναι ότι φαίνεται μέχρι στιγμή ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι ΗΠΑ μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον πόλεμο. Οπότε ας δούμε, νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
1: Και έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές μπροστά του. Συζητούσαμε πριν με τον Βασίλη ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε για το εμπλουτισμένο ουράνιο που το έθετε μεταπιτάσσεως και το Ισραήλ και τελικά καταλήξαμε να συζητάμε για τα στενά του ορμούς και πότε θα ανοίξουν, τα οποία ήταν ανοιχτά.
2: Ακριβώς, και αυτό δείχνει εν πάση περιπτώσει το αν και κατά πόσο ήταν επιτυχημένη η συγκεκριμένη επιλογή των ΗΠΑ. Αλλά ακόμα και αν μιλήσουμε για το εμπλουτισμένο ουράνιο, έχουμε ακούσει τον Αμερικανό Πρόεδρο αρκετές φορές να λέει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί, για να ξαναφτάσουμε σε ένα σημείο όπου συζητάμε για το ίδιο πράγμα. Συνεπώς φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια όρια στο τι μπορούν να πετύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τρόπο στρατιωτικό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα αμερικανικά πλήγματα προς το Ιράν δεν είναι ισχυρά και δεν έχουν φέρει τεράστια χτυπήματα στην Ιρανική οικονομία. Άλλο όμως αυτό και άλλο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να πετύχουν πολιτικά αυτό το οποίο επιδιώκουν με στρατιωτικό τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Θα λέγαμε ότι είμαστε κοντά. Παρότι ακούσαμε την τοποθέτησή σας, κοντά στη λήξη του πολέμου. Ότι η συμφωνία τελικά θα καταλήξουν και οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία, όποια και αν είναι αυτή.
2: Θα έλεγα ότι τις τελευταίες εβδομάδες δεν γίνεται πόλεμος. Υπάρχει το κλείσιμο των στενών και ο αμερικανικός αποκλεισμός. Οπότε αυτό το οποίο συζητάμε είναι να υπάρξει μια κίνηση κανονική για τα πλοία τα οποία μεταφέρουν είτε πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο είτε οτιδήποτε άλλο και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει διάλογος από τη μία πλευρά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το πρόγραμμα των βαλιστικών του πυράβλων και από την άλλη πλευρά για την άρση των κυρώσεων. Αν όμως πάμε προς μια άρση των κυρώσεων από τις οποίες το Ιράν υποφέρει εδώ και αρκετά χρόνια, προφανώς πρόκειται για νίκη της Ιρανικής κυβέρνησης, η οποία παρά το τεράστιο κόστος του πολέμου θα έχει καταφέρει όχι μόνο να παραμείνει στην εξουσία, αλλά και να επαναενταχθεί κατά κάποιο τρόπο στην παγκόσμια οικονομία.
0: Για το Τζογόπουλο μας προλαβαίνετε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εάν κάναμε έναν απολογισμό, παρότι είναι πάρα πολύ πρόωρο, το δέχομαι και το σας προλαβαίνω, έναν απολογισμό της κατάστασης, εάν τελικά καταλήξουμε αυτή τη στιγμή σε συμφωνία. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει συμφωνία αυτή τη στιγμή. Και προσπαθήσουμε να κάνουμε ταμείο. Θα λέγαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πετύχει το στόχο τους, το στόχο για τον οποίο ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο.
2: Για να είμαι σοβαρός μαζί σας, θα έλεγα ότι πρέπει να δω πρώτα τους όρους της συμφωνίας. Οπότε μπορώ να πω μόνο κάποια γενικά πράγματα, τα οποία είναι ότι δεν έχουν πετύχει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο στόχο του πολέμου, που θεωρητικά θα ήταν να αλλάξει το καθεστώς. Διότι αυτό έλεγε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ξεκίνησε τον πόλεμο. Αυτό ήταν το μήνυμά του, δηλαδή και προς την Ιρανική πλευρά και όπως προς την παγκόσμια
0: κοινότητα. Βέβαια, μετά άλλαξε το αφήγημα και έγιναν τα πυρηνικά όπλα. Έτσι. Δηλαδή, ότι φαντάσου να είχε πυρηνικά όπλα το Ιράν, φαντάσου τι θα σήμαινε αυτό για την ανθρωπότητα.
2: Προφανώς άλλαξε το αφήγημα γιατί δεν πήγαιναν καλά τα πράγματα επί του περίπου της μάχης λόγω της αντίδρασης η οποία υπήρξε από την άλλη πλευρά. Εγώ θα έλεγα ότι το μήνυμα το οποίο έχουμε είναι και με βάση και την εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι ότι πολύ δύσκολα τη σημερινή εποχή μπορεί να κερδιθεί ένας πόλεμος με τρόπο στρατιωτικό. Φαίνεται δηλαδή ότι τα πολιτικά ωφέλη είναι πολύ μικρότερα και δεν αξίζει να γίνεται ένας πόλεμος όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα της Ρωσίας με την εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό φαίνεται ότι στην ίδια παγίδα μάλλον έχουν πέσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά το Ιράν, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν άλλωστε και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε.
0: Και βέβαια θα τα ξαναπούμε όταν έχουμε νεότερα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας, καλημέρα. Νομίζω ότι μας έδωσε πάρα πολύ συνοπτικά την εικόνα ο κύριος Τζογόπουλος.
0: Αλλά και ουσιαστικά ταυτόχρονα.
1: Ναι. Για να καταλάβουμε τουλάχιστον πού βρισκόμαστε. Κάτι μου λέει ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας.
0: Έχουμε
1: ότι
0: δεν χρόνο τελειώνουμε. Μπροστά μας.
1: Και ξέρεις, όλοι οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη και αν έχουμε αύριο συμφωνία, για να επιστρέψουμε στις τιμές των καυσίμων και ό,τι αυτές σημαίνουν, θα πάρει χρόνο. Mm-hmm.
0: Σε κάθε περίπτωση, να επαναλάβουμε ότι έχουμε μια πτώση. Της τιμής του πετρελαίου, της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Βλέπω εδώ μπροστά μου, έχω τα τελευταία, είναι το Brent στα 97,6.
1: Έπεσε κι άλλο, θυμάσαι, πριν μισή ώρα το είχαμε βρει στα 98. Έπεσε κι άλλο. Σε κάθε περίπτωση ευχαριστώ
0: μακάρι,
1: για αυτό.
0: Μακάρι, να δούμε το αμερικανικό αργό στα 90,8.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κίνηση.
1: Κίνηση, ναι. Είπαμε στην Αττική Οδό λίγο καλύτερη εικόνα μέσα σε ένα πεντάλεπτο. Το έχει αλλάξει αυτή η εικόνα. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Η κίνηση κυρίως στην έξοδο για Αθηνών Λαμίας εστιάζεται αυτή την ώρα. Στον Κυφσό έχουμε στην κάθοδο μεγαλύτερο μέρος κίνηση από Φιλαδέλφια μέχρι και το Περιστέρι. Στην άνοδο ξεκινάει από το Εγάλεο, φτάνει μέχρι τη Λένορμαν. Η κίνηση στην Κηφισίας από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Έχουμε στην Πλακεντία στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, ξέχασα να σου το πω πριν. Καλλιρόης αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Ακαδημίας στα δύο Βασιλείου Σοφίας με κίνηση. Η Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα, στην είσοδο της Αθήνας. Η Ηλιουπόλεως με κίνηση, Κατεχάκη με κίνηση, στο ρεύμα προς Αθήνα και οι δύο οδοί. Και η Παραλιακή ξεκινάει από τον Άλυμο με αυξομοιώσεις στην κίνηση, αλλά πάντα με κίνηση μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Πάω, Φιλιανά, να σου πω κάτι πριν κλείσουμε. Τώρα, επειδή βλέπω και διάφορα μηνύματα, κάποια ενθουσιασμού, κάποια φαρμακερά για τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, Εγώ θα ταχθώ αναφανδόν υπέρ του επιχειρήματος που λες. Ας κάτσουμε να σκεφτούμε ότι μέσα σε 30 χρόνια, το 96 δεν σηκώστηκε πρώτη φορά την Κούπα Παναθηναϊκός, το 96. Mm. Μέσα σε 30 χρόνια ελληνικές ομάδες έχουν σηκώσει 11 φορές την Κούπα. Mm. Αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά και για το ελληνικό μπάσκετ και φυσικά για αυτές τις καταστάσεις.
1: Ότι είναι ένα υψηλού επίπεδο μπάσκετ. Πόσες ομάδες ουσιαστικά σηκώνουν την Κούπα.
0: Και για τον ελληνικό
1: αθλητισμό. Και αυτό δούμε και αλλιώς, ότι κάποιοι συμπολίτες μας χαίρονται και ότι οι ελληνικές ομάδες διαπρέπουν.
0: Στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Στα ευρωπαϊκά σαλόνια.
1: Ακόμη καλύτερα. Εγώ το είπα διοργανώσει, αλλά εσύ αμέσως. Το απογείωσες.
0: Πάμε, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σημέλη. Μποτιλιάρισμος αυτή την ώρα στον Κηφισό, καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Παραμένουν ωστόσο σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή να μην βιαστεί η ομάδα του να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε, για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτη ο Γκλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτασαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτική παρουσίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Νέα εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Ζημιές σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοραντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάνω από 200 θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Το Πανεπιστήμιο Bill Gates, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες. Η απόφαση του δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καταργεί το διάταγμα Ερντογάν και προβλέπει την επαναλειτουργία του.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου του 2026. Ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις μέσα από την ζωντανή εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή. Η πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10, ζωντανά στην ΕΡΤ Τρίπολης. Μαρία Ντάτουλη στην ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γαδανός στις μουσικές επιλογές στο στούντιο. Εδώ στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ρομπαλάς και αυτό το πρωινό. Τις προηγούμενες ημέρες πολλές εκδηλώσεις και δράσεις στην ευρύτερη περιοχή και βέβαια ξεκινά μια εβδομάδα όπου σε λίγες ημέρες την Παρασκευή 29 του μήνα ξεκινούν και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και σε πόλεις περιφέρειας Πελοποννήσου, φίλοι του Ολυμπιακού χθες βγήκαν στους δρόμους το βράδυ με την αφορμή της κατάκτησης του τετάρτου κυπέλου που έχει να κάνει με την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ ανδρών. Η ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 κυρίως, σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, τρίτης έβρεσης τιμίας κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου. Αναφέρει το Ξενικό Ορθόδοξο ημερολόγιο λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν και τα παλαιολόγια που κορυφώνονται σε λίγες ημέρες. Θυμίζουμε στις 29 την Παρασκευή, 29 Μαΐου, έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στο Μιστρά και όχι μόνο, πάντα στο Δήμο Σπάρτης. 101,5 στα FM και πάλι η Ερτρίπολης 2048-50 το τηλεφωνό μας, τραγουδάκι το πρώτο για την εκπομπή και αμέσως μετά εδώ ξεκινάμε τα θέματά μας.

0: Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους εκ νέου. Σήμερα και αύριο το βασικό γεγονός της ειδησιογραφίας είναι το 25ο συνέδριο εστιατορικών και συναφών επαγγελμάτων που γίνεται στην Τρίπολη. Εστιάζουμε στο αύριο. Διοργανωτής ο Σύλλογος Καφέ Εστιατόρων Αρκαδίας μαζί με την Ομοσπονδία, την Πανελλήνια Ομοσπονδία, 25 και 26 λοιπόν του μήνα. 7:30 σήμερα η πρώτη, η τελετή έναρξης του συνεδρίου, θα γίνει και η Γενική Συνέλευση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Αυτό είναι το ένα της τρέχουσας ειδησιογραφίας για σήμερα και αύριο. Από εκεί και έπειτα, Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το μεσημέρι στη Μεγαλόπολη. Υπάρχει επίσης Περιφερειακό Συμβούλιο στις 4:30 το απόγευμα στην Τρίπολη. Εκεί θα ψηφιστούν τα επικαιροποιημένα σχέδια της πολιτικής προστασίας, όπως επίσης θα γίνει και συζήτηση και για τις ζημιές που είχαμε από τον πρόσφατο παγετό στα δέντρα και στις καλλιέργειες. Υπάρχει και συμβούλιο στο Δήμο Βόρειας Κοινωρίας, μεταξύ άλλων έχουμε και ένα θέμα εκεί για τις ανεμογεννήτριες στη Ζάβιτσα και η πρωτοβουλία εκεί της κίνησης θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο 7 το απόγευμα στο Άστρος ή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεχίσουμε τώρα. Να σας πούμε ότι η Ιερά Μητρόπολη Μαντινιάς Εκκοινωνίας με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, με ισχυρή πνευματική κατάνοιξη, εόρτασε την ιερή μνήμη των πολιούχων προστατών της ιστορικής Τρίπολης, των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου. Παρά και τον όχι και τόσο καλό καιρό, η πάνδημη λιτάνευση των ιερών λειψάνων και της ιερής εικόνας των προστατών της πόλης έγινε το απόγευμα της Παρασκευής που μας πέρασε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης κατά τη διάρκεια του Εσπερινού. Στη Μεγάλη Λιτανία μετήχαν 8 Μητροπολίτες, Αρχιμανδρίτες, Ηγούμενοι, Ιερών Μονών, αρκετοί κληρικοί της Μητρόπολης, ιεροψάλτες, εκκλησιαστικά συμβούλια, σχολεία, αντιπροσωπείες χορευτικών σωματείων, εθελοντικά σώματα, φυσικά στρατιωτικό άγημα, αντιπροσωπείες των σωμάτων ασφαλείας, η φιλαρμονική του Δήμου της Τρίπολης, αυτοδιοικητικοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, σωματείων κλπ. Μετήχε και ο Υφυπουργός Παιδείας ο κ. Βλάσης, ο κ. Βαγγέλης Γιανακούρας, βουλευτής Αρκαδίας. Το πρωί τελέστηκε την ίδια ημέρα ο όρθος και η θεία λειτουργία, παρουσία πλήθος πιστών, όπως όλες τις ημέρες εκείνες. Και βέβαια χθες το απόγευμα αναχώρησε για τη Μονή Βαρσών και η Σεπτικάρα και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου. Και μέσα σε μία από τις μεγάλες λειτουργίες ακούμε και τον προσκεκλημένο Μητροπολίτη Κορίνθου, τον Παύλο, ο οποίος λειτουργήσε και έβγαλε και έναν λόγο, όπως και άλλοι Μητροπολίτες που λειτουργήσαν διάφορες ημέρες, έβγαλαν λόγους. Και ακούμε ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία από τον άμβονα του Μητροπολίτη Κορίνθου, νέος Μητροπολίτης Κορίνθου, ο Παύλος.
1: Ένα ερώτημα θα ήθελα να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μέσα από τον βίο των μαρτύρων, οι οποίοι μαζί με τους υπόλοιπους μάρτυρες, τα νέφη των μαρτύρων, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στολίζουν την Εκκλησία μας. Ποιο είναι αυτό το πιο σημαντικό από την ζωή του ανθρώπου? Ποιο είναι αυτό το οποίο απετέλεσε την κινητήρια δύναμη ώστε την ζωή που όλοι μας θεωρούμε ως δώρο του Θεού, αλλά και το σημαντικότερο που υπάρχει στην ύπαρξή μας, αυτοί να το δώσουν θυσία, να το δώσουν θυσία έτσι ώστε να χαθεί η ζωή τους. Τι είναι αυτό που είναι σημαντικότερο από την ζωή? Και νομίζω σήμερα εδώ στην Τρίπολη που εορτάζει και η οποία δεν αναθυμάται απλά μια ιστορία τοπική, μια ιστορία ευσέβειας, αλλά ανακαλεί στη μνήμη της όλη αυτή την παράδοση της Ιεράς μας Εκκλησίας. Μια παράδοση η οποία εκκινεί από τη στιγμή της ιδρύσεώς της, αλλά ποτίζεται με το αίμα των ηρώων και των μαρτύρων αυτής της περιοχής. Ένα αίμα το οποίο όμως στην περίπτωση των νεομαρτύρων δεν έχει σχέση με την βία. Είναι όμως καρπός της βίας. Είναι ένα αίμα μαρτυρίας, όπως λέγουν οι συναξαριστές. Δεν είναι ένα αίμα το οποίο ζητά εκδίκηση, αλλά είναι ένα αίμα το οποίο ευλογεί. Είναι ένα αίμα το οποίο γίνεται ευωδία Χριστού. Είναι ένα αίμα το οποίο γίνεται η σπορά της ελευθερίας και είναι ταυτόχρονα μια σιωπηλή και ακατάλητη θεολογία, την οποία σήμερα προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, να κατανοήσουμε, ακολουθώντας το γράμμα, τη γραφίδα θα έλεγα, του μεγάλου θεολόγου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
0: Αυτά λοιπόν, χρόνια πολλά στην Τρίπολη. Εκδηλώσεις χθες σε όλη την χώρα και στην Πελοπόννησο, στις έδρες των Περιφερειακών Ενωτήτων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Όπως επίσης είχαμε και εκδηλώσεις για τον Γρηγόρη Λαμπράκη και από την Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας την Παρασκευή το απόγευμα στην πλατεία, την κεντρική της Κερασίτσας, πλατεία Γρηγόρη Λαμπράκη, εκεί που είναι και ο Ανδριάντας. Θυμίζουμε, εγκαινιάστηκε το 2006 ο Ανδριάντας, έγινε και μια ανακαίνιση της πλατείας. Από την Επιτροπή Ειρήνης λοιπόν είχαμε αυτή την εκδήλωση με αφορμή την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Κάθε χρόνο η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας τιμά τον Γρηγόρη Λαμπράκη σε μια δική της εκδήλωση, και αμέσως τώρα η κυρία, την Παρασκευή έγινε αυτό, η κυρία Φάλια Κόντογιανοπούλου, μέλος της Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας, μας έκανε μια δήλωση από την Κερασίτσα της Αιγαίας. Την ακούμε αμέσως τώρα.
2: Το μήνυμα του Λαμπράκη είναι πιο επίκαιρο από ποτέ σε ένα φλεγόμενο κόσμο. Δεν έχουμε το δικαίωμα να παρακολουθήσουμε με απάθεια. Η αναβίωση της πορείας ειρήνης δεν είναι ζήτημα νοσταλγίας, αλλά έκφραση πάλης για άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε υπεριαλιστικό σχεδιασμό ενάντια σε κάθε δοκιμαζόμενο λαό, σε κάθε άκρη της γης, και αποτελεί υπόσχεση υλοποίησης από πλευράς μας. Τέλος στους πολεμικούς τυχοδιοκτισμούς. Ας γίνει η σημερινή εκδήλωση μνήμης στον Γρηγόρη Λαμπράκη, εδώ στην Κερασίτσα, το ένασμα να ακουστεί δυνατά. Όχι στον πόλεμο, όχι στον υπεριαλισμό. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ο Λαμπράκης ζει στους αγώνες μας για την ειρήνη.
0: Την Κυριακή τώρα, χθες το πρωί, τους αγώνες, τα ιδανικά της αξίας και τα διαχρονικά μηνύματα του αγωνιστή και μάρτυρα της ειρήνης, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, Γρηγόρη Λαμπράκη, τίμησε και ο Δήμος της Τρίπολης μαζί με την κοινότητα της Κερασίτσας. Η τελετή μνήμης και τιμής έγινε εκεί, στην πλατεία Κερασίτσας, στην Αιγαία, όπου είναι και το άγαλμα του Λαμπράκη. Να τονίσω εδώ ότι ο Γρηγόρης Λαμπράκης τιμάται στην Τρίπολη και στην Κερασίτσα από το 1981 μέσω τότε της τοπικής επιτροπής ειρήνης. Να πούμε εδώ ότι βασική ομιλήτρια ήταν η εκπαιδευτικός κυρία Κωνσταντίνα Πάλιβου. Προηγήθηκαν σύντομοι χαιρετισμοί από τον Αντιδήμαρχο Τρίπολης, τον κύριο Χασάπη, τον πρόεδρο της κοινότητας Κερασίτσας, τον κύριο Σαραντόπουλο, από εκπρόσωπο της Επιτροπής Ειρήνης Αρκαδίας. Διαβάστηκε μήνυμα του βουλευτή Αρκαδίας Γιώργου Παπαϊλιού. Στην τελετή παρευρέθηκε και ο βουλευτής Αρκαδίας Ευάγγελος Γιανακούρας και ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος, παρόντες τοπικοί πρόεδροι κοινοτήτων εκεί και άλλοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, ήταν και εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, της εκκλησίας βέβαια, γιατί έγινε και επιμνημόσυνη δέηση. Είχαμε και εκπροσώπους σωματείων, συλλόγων, φορέων και τη Φιλαρμονική του Δήμου της Τρίπολης. Κατατέθηκαν στεφάνια και λουλούδια. Σιγή ενός λεπτού τηρήθηκε. Έκρισε η εκδήλωση με την ανάκριση του Εθνικού Ύμνου. Να τονίσουμε εδώ ότι πρόσφατα έχουμε και την μεταφορά της έδρας του Ινστιτούτου Γρηγόρη Λαμπράκη από την Αθήνα στην Κερασίτσα. Επίσης, ο Πολυχώρος Μνήμης και Μελέτης Γρηγόρης Λαμπράκης στο παλιό ξυλεμπορικό μαγαζί της ομώνυμης οικογένειας στην Κερασίτσα είναι ανοιχτός κάθε Τετάρτη στο μουσείο εκεί, που φιλοξενείται και μια μόνιμη έκθεση με αντικείμενα του Αρκάδα αγωνιστή. Και αμέσως εμείς ακούμε ένα μικρό απόσπασμα από τη βασική ομιλήτρια, την κυρία Κωνσταντίνα Παλιβού, χθες από την εκδήλωση του Δήμου Τρίπολης για τον Γρηγόρη Λαμπράκη στην Κερασίτσα.
3: Εδώ, στην κεντρική πλατεία της Κερασίτσας, σήμερα με μεγάλους πολέμους στη γειτονιά μας και σοβαρά και ηθικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, με αμφισβήτηση δικαιωμάτων και κανόνων δικαίου, είναι πιο επίκαιρα τα μηνύματα από τη δράση και τη θυσία του Λαμπράκη. Η ζωή και η θυσία του μας υπενθυμίζουν τη σημασία της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της υπεράσπισης των αξιών της δημοκρατίας και της ειρήνης. Ας φωνάξουμε όλοι μαζί. Ο Λαμπράκης ζει.
0: Αυτά λοιπόν και με την κυρία Κωνσταντίνα Παλιβού. Να ακούσουμε και τον κύριο Σπύρο Σαραντόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας της Κερασίτσας και αυτός έκανε ένα χαιρετισμό γρήγορο. Τον ακούμε.
4: Η πορεία του ως ειρηνιστή ξεπέρασε τα όρια της εποχής του και έγινε σύμβολο για όλη την Ελλάδα αλλά και πέρα από αυτήν. Το όνομά του ταυτίστηκε με την ελπίδα για έναν κόσμο χωρίς βία, χωρίς φόβο και χωρίς διχασμούς. Ο ίδιος δίδαξε με το παράδειγμά του πως η ειρήνη δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά καθημερινή στάση ζωής και ευθύνη όλων μας. Για μας εδώ στη Γερασίτσα ο Γρηγόρης Λαμπράκης δεν αποτελεί μόνο μια ιστορική προσωπικότητα. Είναι κομμάτι της ταυτότητας και της μνήμης του τόπου μας. Είναι ένας άνθρωπος που έκανε γνωστή τη μικρή μας πατρίδα σε όλο τον κόσμο μέσα από το φως των ιδανικών του.
0: Μένουμε στο θέμα, ακούμε και τον κύριο Βαγγέλη Γιαννακούρα, γιατί μετά από αυτή την εκδήλωση ο κύριος Γιαννακούρας βρέθηκε και στις εκδηλώσεις για τη μάχη των Δολιανών, των Άνω Δολιανών. Είχαμε και ανάλογες εκδηλώσεις και στο Περθώρι του Δήμου της Τρίπολης, ένα χωριό, τότε που αγωνιστές από το Περθώρι συμμετείχαν στη μάχη στο Μανιάκι με τον Παπαφλέσσα, και γίνεται έτσι τα τελευταία χρόνια και μια εκδήλωση και στο Περθώρι για αυτούς τους αγωνιστές. Ακούμε τον κύριο Γιαννακούρα.
5: Ήθελα να τιμήσουμε τον αγωνιστή, τον ειρηνιστή, τον Γρηγόρη Λαμπράκη, που έχουμε την τιμή να είναι και αυτός αρκάς, να είναι τελειάτης. Σε αυτά τα χώματα περπάτησε εδώ και ο Γρηγόρης Λαμπράκης και έγινε ο εκφραστής της ειρήνης. Αιωνία του η μνήμη και εμείς πρέπει κάθε χρόνο να τον τιμούμε.
0: Κλείνουμε το θέμα, ακούμε και τον αντιδήμαρχο της Τρίπολης, τον κύριο Γιάννη Χασάπη, και αυτός έκανε χαιρετισμό, μας έκανε και μια δήλωση και την ακούμε αμέσως τώρα.
6: Ο Γρηγόρης Λαμπράκης αποτελεί σύμβολο όχι μόνο της περιοχής μας, όχι μόνο της χώρας μας. Αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και αγώνων. Ως απόγονοι του Γρηγόρη Λαμπράκη εδώ στο Δήμο Τρίπολης, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Κερασίτσας, τον Πρόεδρο και το Τοπικό Συμβούλιο, αποδίδουμε σήμερα την πρέπουσα τιμή. Την πρέπουσα τιμή στον αγωνιστή της ειρήνης, σε έναν άνθρωπο που τα μηνύματά του πριν από 63 ολόκληρα χρόνια παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ. Μετά τις αναταράξεις που υπάρχουν στον υπόλοιπο κόσμο και τους έντονους πολέμους και διαμάχες, βρισκόμαστε εδώ και είναι τιμή μας που είμαστε απόγονοι, διαμένουμε και καταγόμαστε από τον ίδιο ηρωικό τόπο που καταγόταν ο αγωνιστής Γρηγόρης Λαμπράκης.
0: Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία, 9 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Εμείς να συνεχίσουμε. Δεν μπόρεσε να κατακτήσει το κύπελο Ελλάδα στο ποδόσφαιρο γυναικών της ΕΠΟ η ομάδα του Αστέρα της Τρίπολης. Χθες το Αγρίνιο, στο γήπεδο που αγωνίζεται ο Πανετολικός, έχασε με 2-0 από τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ, που κατέκτησε έτσι το double, όπως λέγεται, στις δύο επίσημες διοργανώσεις της ΕΠΟ φέτος. Ο ΠΑΟΚ που συμπλήρωσε 100 χρόνια ύπαρξης. Τα γκολ πέτυχαν η Μαρία Γκούνη στο πρώτο ημίχρονο και η Ηλέκτρα Τζούρτζεβιτς στο δεύτερο ημίχρονο. Προς την εκπνοή, ο ΠΑΟΚ πήρε το 8ο κύπελο. Σε όσους τελικούς έχει μετάσχει, τους έχει κερδίσει όλους. Ήταν και το 7ο ντάμπλ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα το παιχνίδι συγκέντρωσε αρκετό κόσμο. Βρέθηκαν και φίλαθλοι από τις δύο ομάδες και από την Τρίπολη. Ο Αστέρας είχε σωστή τακτική. Είχε κάποια προβλήματα βέβαια σε στημένες φάσεις, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Ταλαιπωρήθηκε επίσης και από την πίεση που εφάρμοσαν οι παίκτηρες του ΠΑΟΚ σε όλο το παιχνίδι. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα για τις παίκτηρες της ομάδας του Αστέρα ήταν η αδυναμία δημιουργίας ευκαιριών για μια σειρά από λόγους. Οι νικήτρες είχαν και δοκάρι, είχαν και ο Αστέρας, είχε και ο Αστέρας τις δικές του ευκαιρίες. Η μία πολύ πολύ καλή στο 1-0 με τη Σπυριδονίδου στο 66ο λεπτό για να ισοφαρίσει. Και ο ΠΑΟΚ είχε μια διπλή ευκαιρία με την Τζούρτζεβιτς στο 78ο λεπτό, και άλλες ευκαιρίες είχαν και οι δύο ομάδες, και ο Αστέρας με την Μπράμε, τη Γούλα, τη Μελισσού. Η ομάδα έτσι είχε της Τρίπολης διάθεση και νεύρο και τσαγανό ποδοσφαιρικό, όμως δεν πάτησαν πολλές φορές στην περιοχή του ΠΑΟΚ, και όσες φορές το έκαναν δεν μπόρεσαν να βάλουν τις αρκετές παίκτριες στη μεγάλη περιοχή για να διεκδικήσουν κάποια καλή ευκαιρία. Και όλα αυτά βέβαια δημιούργησαν με την πάροδο του χρόνου μια κατάσταση όπου δεν μπόρεσε να αλλάξει, δεν έγινε ένα γκολ για την ισοφάριση και στο τέλος έτσι έγινε το 2-0. Σημαντικό ρόλο παίζουν και κάποιες λάθος πάσες που έγιναν για να προκύψει λοιπόν αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Πάντως ο Αστέρας είχε μια πολύ καλή χρονιά φέτος. Εκτός από την παρουσία του στο μεγάλο τελικό, πήρε και την τρίτη τιμητική θέση στο πρωτάθλημα. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την R2 Sport και από την Eraspor και για πρώτη φορά επίσης χρησιμοποιήθηκε σε επίσημο παιχνίδι ποδοσφαίρου γυναικών το VAR. Αυτά και με τον Αστέρα που είχε μια πολύ καλή, πάρα πολύ καλή χρονιά στις γυναίκες φέτος. Κλείνει έτσι η επίσημη αγωνιστική δραστηριότητα και της γυναικείας ομάδας. Μικρή διακοπή με τραγουδάκι και στο επόμενο θέμα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
9: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι. Α, μη τι άλλο, το γεγονός της περασμένης εβδομάδας, τολμώ να πω, και των επόμενων ημερών, ήταν όλο αυτό που έγινε μισοβδόμαδα στην περιφέρεια κοινότητα Λακωνίας. Μιλάμε για την τελετή εγγενείων αρχικά των έργων που είχαμε στα περιβόητα παλάτια του Μιστρά. Από εκεί και έπειτα, με την παρουσία βέβαια του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία είχε και αυτοψίες στην περιοχή της Σπάρτης, τόσο στο Αρχαίο Θέατρο, στο Ιερό Αμικλαίου Απόλλωνος, στο Παλιό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος. Προκύπτει και κάποια έτσι γνωστοποίηση της κατάστασης για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο. Εκεί περιμένουμε μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να ξεκινήσουν τα έργα. Ένα μεγάλο έργο, 34 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού, ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού στη χώρα. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό, πάμε τώρα στα συγκεκριμένα έργα που αφορούν στην αναβάθμιση των διαδρομών επίσκεψης, στην προσβασιμότητα όλων των ανθρώπων, στα παλάτια, τις εκθέσεις εκεί που έχουμε. Θυμίζω το παλάτι είναι μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο. Μετά από 42 χρόνια ανοίγει με καθυστερήσεις όσον αφορά τις εργασίες στο παρελθόν για την αναστήλωση, για την ανάδειξη ο Μιστράς, που έχει ενταχθεί και στο πρόγραμμα Βιοποικιλότητα και Αρχαιολογική Χώρη από το 2022, μέσα από την χρηματοδότηση της περιφέρειας από το ΕΣΠΑ. Όλες αυτές οι εργασίες, Θεόδωρος Βερούτης, αντιπεριφερειάρχης, είναι μαζί μας, μας λέει ακριβώς τι εγκαινιάστηκε, τι συνέβη στην Καστροπολιτεία του Μιστρά. Έχουμε και άλλα πράγματα στις μοναδικές εκκλησίες με το διάκοσμο, σε εξέλιξη κάποιες ακόμα εργασίες, και βλέπουμε ακριβώς τώρα πώς έχει η κατάσταση εκεί μετά και την σπουδαία τελετή εγγενείων του συγκεκριμένου χώρου. Πλησιάζουν και οι εκδηλώσεις, ξεκίνησαν βέβαια με τα παλαιολόγια για την περιοχή του Δήμου Σπάρτης. Η ΕΡΤ Τρίπολης μέσω της Φωνής της Ελλάδας την Παρασκευή 29 του μήνα, 12:00, ζωντανά στο εξωτερικό και σε όλη τη χώρα, θα πραγματοποιήσει μια ειδική ωριαία εκπομπή, αφιέρωμα για το Δεσποτάτο του Μιστρά, για τον τελευταίο Βυζαντινό Αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο 11ο Παλαιολόγο Δραγάση, βέβαια για την πτώση της πόλης. Όλα αυτά την Παρασκευή 12:00 το μεσημέρι, μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας. Κύριε Βερούτη, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ζωμαλά.
0: Τι ακριβώς εγκαινιάστηκε στα παλάτια του Μιστρά?
1: Όπως όλη η Ελλάδα είδε, τα παλάτια του Μιστρά εγκαινιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε μια λαμπρή τελετή, παρουσία όπως είπατε και εσείς του Πρωθυπουργού της χώρας, σε μια μέρα που ουσιαστικά σηματοδοτούσε την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Ενός καταρχάς σπουδαίου έργου που αφορούσε την αναστήλωση των παλατιών, ένα έργο που υλοποιείται 40 χρόνια, να πούμε κύριε Ζορμπαλά, και ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με την λειτουργική, αν θέλετε, αναβάθμιση των παλατιών και της εμπειρίας του πολίτη και των επισκεπτών στο Μιστρά. Ένα απαιτητικό εγχείρημα πάρα πολλών χρόνων συστηματικής δουλειάς, επιμονής, συνεργασίας, αλλά όπως είπατε και εσείς, και καθυστερήσεων και προβλημάτων. Εγώ να πω καταρχάς ότι πρέπει να πούμε θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Εφορία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, για το αποτέλεσμα που και εμείς αντικρίσαμε την ημέρα των εγγενείων, για τις εκθέσεις, τα ψηφιακά συστήματα που σε μεταφέρουν στην εποχή εκείνη, στην εποχή του Βυζαντίου. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, μια εμπειρία που αποδίδει ξανά τα παλάτια στον κόσμο και νιώθουμε και εμείς ως περιφέρεια Πελοποννήσου μεγάλη ικανοποίηση, γιατί με το έργο ανάδειξη εκκλησιακή περιήγηση στο παλάτι των Δεσποτών που υλοποίησε η εφορία Θεοτήτων Λακωνίας και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΦΑ, ήταν το έργο το οποίο επέτρεψε αυτό το άνοιγμα των παλατιών στον κόσμο με αυτή την αναβαθμισμένη εμπειρία. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για τον Μιστρά, για τη Σπάρτη, για τη Λακωνία, για την Πελοπόννησο ολόκληρη. Το σπουδαιότερο, αν θέλετε, βυζαντινό αρχαιολογικό τοπόσιμο της Πελοποννήσου να παραδίδεται σε αυτή τη μορφή στο κοινό. Θεωρούμε ότι και με τις άλλες εργασίες που γίνονται στο Μιστρά τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί πάρα πολλά και μεγάλα σημαντικά έργα και συνεχίζουν να υλοποιούνται. Εγώ θα αναφερθώ στο έργο της πυρόσβεσης που έχει υλοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισμού με φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και ουσιαστικά καθιστά ασφαλή το Μιστρά έναντι μιας φυσικής καταστροφής που θα μπορούσε να προέλθει από πυρκαγιά. Όπως επίσης τη διαμόρφωση των μονοπατιών για να είναι πιο άνετη η πρόσβαση και ευχερέστερη η πρόσβαση των επισκεπτών, καθώς και άλλο ένα έργο του ΕΣΠΑ που υλοποιείται μέσα στην Μονεβασιά και αφορά το ζωγραφικό διάκοσμο των εκκλησιών της Μονεβασιάς. Και αυτό είναι ένα έργο που, όπως ο Υπουργός Πολιτισμού είπε, το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να το απολαύσουμε ολοκληρωμένο. Είναι πολλά αυτά που γίνονται στο Μιστρά. Θέλω να σας πω ότι τις επόμενες των εγγενείων μέρες στο Μιστρά υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα που ίσως μας βάζει και στη σκέψη ότι πρέπει και τις υποδομές που οδηγούν προς το Μιστρά να τις αν θέλετε αναβαθμίσουμε με περισσότερους χώρους πάρκινγκ. Τις μέρες αυτές πραγματικά είχαμε πάρα πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό το μεγάλο πρόγραμμα παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, κορονίδα των έργων, έτσι, η αποκατάσταση αυτού του παλατιού των Δεσποτών. Έχουμε εκεί και μία μόνιμη έκθεση αλλά και δύο άλλες, έτσι.
1: Υπάρχουν οι εκθέσεις, να αναφερθούμε εδώ και να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά θερμά τις μοναχές της Παντάνασσας που έδωσαν την ευκαιρία να εκτεθούν στα παλάτια σε μια πολύ σημαντική έκθεση. Οι δυνατές φορεσιές που οι ίδιες οι μοναχές έχουν ράψει, έχουν κεντήσει, μια δουλειά συστηματική και πάρα πολλών χρόνων. Το αποτέλεσμα και με την μετατροπή του σε μουσιακό υλικό είναι πάρα πολύ όμορφη και καλούμε όλο τον κόσμο να επισκεφθεί τα παλάτια προκειμένου να δει ουσιαστικά την έκθεση αυτή. Βεβαίως υπάρχουν και τα ψηφιακά συστήματα του παλατιού που σου δίνουν μια αυθεντική εμπειρία και σε μεταφέρουν σε εκείνη την εποχή. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Μάλιστα. Πάμε να μας πείτε τώρα, κύριε Βερούτη, και τα ζητήματα της αυτοψίας της Υπουργού και μιλάω για την πρώτη φάση των επεμβάσεων στο αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, το Ιερό Αμικλαίου, για το παλιό αρχαιολογικό μουσείο. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλο αυτό. Φυσικά το Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδας και πείτε μας δύο λόγια με το ΣΤΕΠ που έχουμε την αναμονή απόφασης για το νέο αρχαιολογικό μουσείο.
1: Προσωπικά συνόδευσα την Υπουργό Πολιτισμού σε δύο αρχαιολογικούς χώρους. Οι αρχαιολογικοί χώροι αυτοί αφορούν την Αρχαία Σπάρτη και το θέατρο της Αρχαίας Σπάρτης. Εκεί επίσης υλοποιήθηκε ένα έργο πάλι με πόρους από το πρόγραμμα, το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Πελοπόννησος, το ΕΣΠΑ που λέμε 21-27. και αφορά την, ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της, της Σπάρτης. Ουσιαστικά η περιφέρεια Πελοποννήσου εκεί μέσα από πόρους του, του ΕΣΠΑ συνέδραμε με έναν προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ. Σίγουρα και όπως και η υπουργός ανέφερε, θα υπάρξει και β' φάση της ανάδειξης του
0: με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού, ναι.
1: Με πόρους του Υπουργείου, με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού και στη συνέχεια μεταφερθήκαμε στο, πήγαμε στο Αμικλαίο. Εκεί έχει γίνει επίσης ένα σπουδαίο έργο και μάλιστα το, η εφορία αξιότητων Λακωνίας άνοιξε το, τους χώρους και του Αμικλαίου στις επισκέψεις του, του κοινού. Είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα σε ένα πολύ σημαντικό μνημείο της, της περιοχής των Αμικλών. Ένα σημαντικό μνημείο που αγαπούν πολύ και οι κάτοικοι της περιοχής και συχνά το, το επισκέπτονται και προσδοκούμε να προσελκύει κόσμο, τον κόσμο που έρχεται στη Σπάρτη και από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από όλα τα μέρη του, του κόσμου.
0: Μάλιστα. Μετά το λόφο της Αγίας Κυριακής πήγατε και στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο.
1: Ναι, στο, στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο γνωρίζετε ότι από κοινού τόσο το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όσο και το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιούν τις εργασίες ανάδειξης και του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο γιατί βρίσκεται στην καρδιά της, της πόλης και ουσιαστικά αποκαθιστά κάνει πιο ελκυστικούς τους χώρους και πιο λειτουργικούς του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου. Μια κοινή προσπάθεια και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Υπουργείου Πολιτισμού αξιοποιώντας μια μελέτη του σπουδαίου αρχιτέκτονα Ρέτζιο Πιάνο. Όσον αφορά το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο, γνωρίζετε ότι είναι το μεγαλύτερο έργο πολιτισμού που υλοποιείται στην, στη Λακωνία. Είναι ένα έργο του οποίου την μελέτη έφερε σε πέρας η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θέλω να γνωρίζετε ότι έχουν βγει μέχρι και οι οικονομικές άδειες για την κατασκευή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού με ένα ποσό που αγγίζει τα 31 εκατομμύρια ευρώ. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαγωνιστική διαδικασία. Βεβαίως έχουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους διαγωνισμούς τα, τα μεγάλα δημόσια έργα. Έχουμε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από διαγωνιζόμενο στην, συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο έργο και αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προκειμένου να συνεχιστεί ο διαγωνισμός και να αναδειχθεί ο ανάδοχος ο οποίος θα κατασκευάσει το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης.
0: Μάλιστα. Έχουν βγει λοιπόν ακόμα και οι οικοδομικές άδειες όπως μας είπατε και κλείστε μας λίγο και για το θέμα του ιερού της Ορθίας Αρτέμιδος. Ένα σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο της αρχαϊκής εποχής. Έτσι, εκεί κάποιοι καθαρισμοί θα γίνουν άμεσα να τελειώσουν. Ναι. Πινακίδες ενημέρωσης, πληροφοριακό σύστημα κλπ.
1: Ένα σπουδαίο πραγματικά μνημείο για την περιοχή της Σπάρτης και της Λακωνίας. Δεν ήμουν παρόν, άκουσα όμως την Υπουργό να αναφέρει ότι τόσο η πρόσβαση όσο και τα προβλήματα που υπάρχουν στην, στο να προσεγγίσουν εκεί οι επισκέπτες και, και πολίτες θα διορθωθούν με καθαρισμούς και αποκαταστάσεις εκεί της, του δρόμου που, που οδηγεί προς το, προς το ιερό. Πάρα πολλά και σημαντικά τα μνημεία της Λακωνίας και ολόκληρης Πελοποννήσου, κύριε Ζορμπαλά. Είμαστε ο τόπος που έχουμε τα περισσότερα επισκέψιμα μνημεία. Πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε. Πρέπει να δώσουμε στους επισκέπτες μας αυτή την αυθεντική εμπειρία του πανέμορφου τόπου μας, του πανέμορφου του ιστορικού τόπου μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση και την ενημέρωση με αφορμή όλα αυτά που είχαμε Πέμπτη, Παρασκευή που μας πέρασε και την παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού και όχι μόνο στην περιοχή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Βερούτη.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Αυτά κυρίες και κύριοι και με την Καστροπολιτεία του Μιστρά και τα υπόλοιπα έργα πολιτισμού στον ευρύτερο Δήμο Σπάρτης ήταν ο κύριος Βερούτης. Θα γίνει φέτος έκθεση του Τεγιατικού Συνδέσμου στους χώρους εκεί της Επισκοπής Τεγέας, ξέχωρα και πέρα από το πανηγύρι, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός, κατατέθηκε επίσημα και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης την τελευταία φορά από τον πρόεδρο του Τεγιατικού Συνδέσμου, τον κύριο Βασίλη Ψυχογιό, ότι πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση, έχουν αλλάξει εποχές, πρέπει να γίνουν πολλά πολλά πράγματα ή να αλλάξει άρδιν όλη η φιλοσοφία το σχέδιο της έκθεσης ή ακόμα και να μην γίνει, να τελειώσει εδώ αυτή η ιστορία. Αποφασίστηκε να γίνει σύσκεψη με συμμετοχή πολλών θεσμικών παραγόντων, να εξεταστεί το θέμα, να συζητηθεί, να κατατεθούν προτάσεις και να δουν πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Ακούμε τον κύριο Ψυχογιό στο Δημοτικό Συμβούλιο που θέτει τον πιο πάνω προβληματισμό, τον προβληματισμό που ανέφερα εγώ πριν από λίγο.
2: Παρόλα αυτά, μην εθελοτυφλούμε, είναι μια διοργάνωση η οποία έχει παθογένειες με το πέρασμα του χρόνου. Έχουμε μια διοργάνωση, μια έκθεση η οποία γίνεται στην καρδιά των διακοπών, γίνεται χωρίς να έχει έναν διαχρονικά πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, είναι μια εμπορική έκθεση, με αποτέλεσμα να μην είναι όπως έχετε δει όλοι, δηλαδή δεν το βλέπουμε μόνο εμείς, να υπάρχουν θέματα στις συμμετοχές. Θυμίζω ότι η έκθεση θεσμοθετήθηκε το 1960 και το 1970 ανακηρύχθηκε σε Παπελοποννησιακή, με αποτέλεσμα η ιστορία να είναι πάνω από 60 χρόνια. Δεν σας κρύβω πραγματικά ότι έχει γίνει και συζήτηση να σταματήσουν την έκθεση. Δηλαδή, οι συμμετοχές είναι τέτοιες που πραγματικά αρχίζεις και σκέφτεσαι ότι πρέπει να καταργήσεις αυτό το γεγονός και να κάνεις κάτι άλλο. Εμείς ήδη, παρόλα αυτά βέβαια δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, έχουμε εδώ και 2 μήνες ήδη αναθέσει σε επαγγελματία διοργανωτή τη διοργάνωση τη φετινή. Προφανώς από αυτή τη διοργάνωση ο Τεγιατικός δεν βάζει στα ταμεία τίποτα, ίσα ίσα. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι, άλλωστε ο Τεγιατικός είναι κοινοφελές σωματείο, δεν μας ενδιαφέρει να εισπράξουμε χρήμα, μας ενδιαφέρει να διονύσουμε μια παράδοση. 70 χρόνια ουσιαστικά, έτσι, κοντεύουμε τα 70 χρόνια. Για να το κάνουμε αυτό, βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική η οικονομική στήριξη, την οποία την έχουμε και από την περιφέρεια, αλλά και από το Δήμο. Δηλαδή και ο Δήμος χρηματοδοτεί εκδηλώσεις, κάνει περίπτερο κτλ. Διαχρονικά. Έχει φτάσει το κομβικό σημείο να χρειάζεται κάτι άλλο. Δηλαδή πρέπει, κατά την άποψή μου, να προκαλέσουμε μια ευρύτερη συνάντηση, δημαρχία, μαζί με όσο και με την περιφέρεια και να κάτσουμε να σκεφτούμε όλοι μαζί τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε ένα θεσμό.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε ένα θεσμό, κύριος Ψυχογιός. Θα δούμε πότε θα γίνει αυτή η σύσκεψη και τι μπορεί να αλλάξει, εάν μπορεί κάτι να αλλάξει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, 10 παρα 5 η ώρα. Είχαμε προγραμματίσει και κάποια άλλα θεματάκια να παίξουμε, δεν πειράζει. Τώρα να τονίσουμε ότι ο καιρός έτσι πάντα με δροσιά, με ανοίγματα, το μεσημέρι με συννεφιά, με πιθανότητα βροχής, δροσερός, με θερμοκρασίες έτσι λίγο χαμηλές. Κάπως έτσι κυλά η διαδικασία. Τώρα να συνεχίσουμε να σας πούμε ότι έχουμε και άλλες εκδηλώσεις μέσα στην εβδομάδα, πάρα πολλά δρόμενα. Δεν είναι μόνο τα Δημοτικά ή Περιφερειακά Συμβούλια, είναι και πολλά ακόμα άλλα πράγματα. Επαναλαμβάνω, η καρδιά της ελληνικής εστίασης χτυπά στην Τρίπολη σήμερα και αύριο με το συνέδριο της Ομοσπονδίας και βέβαια το 25ο συνέδριο της ΠΟΕΣΕ στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, 7:30 το απόγευμα η επίσημη έναρξη, και βέβαια τις επόμενες ημέρες πολλές ακόμη εκδηλώσεις και δρόμενα. Μαρία Ντάτουλη μαζί μας, την καλημερίζουμε, την ευχαριστούμε πάρα πολύ, της λέμε καλή εβδομάδα Γιώργος Γρανός στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ρουμπαλάς στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του πολέμου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετρίασε τις προσδοκίες, οι αγορές έστω και επιφυλακτικά αντιδρούν θετικά. Παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύκτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν φυσικά ο Πειραιάς. Συγχαρητήρια μηνύματα στην ομάδα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Δύο συλλήψεις καταθυσχέθηκαν, 25 ghost guns. Τα πιστόλια δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ναι, εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Πρωτιάδηση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή έρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε μια άγνωστη ουσία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Πυροσβέστες και διασώστες με προστατευτικές στολές συνοδεύουν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο είναι ο Νίκος Διδάκης, στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη. Ο Μιστράς, εκτός από τόπος ιστορίας, είναι ένας τόπος συνέχεια. Στο παλάτι των Δεσποτών, το μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο, απέκτησε πλέον μια νέα εμπειρία παρουσίας και επίσκεψης με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές τεχνολογίες, προσβασιμότητα και

Και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξάρθρωσαν οι ελεκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Η δράση ήταν συντονισμένη μέσω της κεντρικής αίθουσας επιχειρήσεων και πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις, μεταξύ αυτών το Ναύπλιο και η Καλαμάτα. Ως αποτέλεσμα των ελέγχων, προσήχθησαν στον εισαγγελέα 2 φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και ένας ακόμα χώρος όπου διαπιστώθηκε η κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Ο έλεγχος επεκτείνεται στους πελάτες αυτών των επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του υγραερίου. Στον ανακριτή οδηγείται αύριο το πρωί ο 65χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα, υπεξαίρεση μνημείων, περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γέννη της πολιτιστικής κληρονομιάς, περί λειτουργίας εραστεχνικών σταθμών και κατοχή χρήση ανιχνευτών μετάλλων και οργάνων διασκόπησης υπεδάφους. Σημαντική εξέλιξη θεωρείται για το Δήμο Βόρειας Κινουρίας η έναρξη της λειτουργίας του ειδικού δημοτικού σχολείου Άστρους, που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Η χρηματοδότηση αυτή εξασφαλίζει ότι το κτίριο θα μεταμορφωθεί σύντομα σε ένα σύγχρονο και απόλυτα προσβάσιμο χώρο. Στόχος στο ειδικό δημοτικό σχολείο Άστρους να αποτελεί ένα πρότυπο και ασφαλές περιβάλλον ικανό να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Η καρδιά της ελληνικής εστίασης χτυπά σήμερα και αύριο στην Τρίπολη με το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης στη Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΣΕ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, στις 7.30 το βράδυ στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Το κορυφαίο αυτό θεσμικό γεγονός οργανώνει ο Σύλλογος Καφέ Εστιατόρων, αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους του κλάδου από κάθε γωνιά της Ελλάδας, καθώς και θεσμικούς φορείς, προκειμένου να συζητηθούν τα κρίσιμα ζητήματα, οι προκλήσεις αλλά και οι αναπτυξιακές προοπτικές του τομέα της εστίασης στη χώρα μας. Η θεατρική ομάδα της Ευτοπίας παρουσιάζει τη σύγχρονη διασκευή του εμβληματικού έργου «Το Μεγάλο Μας Τσίρκο», βασισμένη στο κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλη, στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης απόψε στις 9 το βράδυ. «Το Μεγάλο Μας Τσίρκο» ξετυλίγει με χιούμορ αλλά και αιχμηρό βλέμμα πτυχές της ελληνικής ιστορίας και της ταυτότητας, φωτίζοντας παράλληλα σύγχρονους προβληματισμούς για τη χώρα και την κοινωνία. Πρόκειται για μια παράσταση γεμάτη ενέργεια, δημιουργικότητα και συλλογικό πνεύμα που αναδεικνύει τη δύναμη του θεάτρου ως μέσο έκφρασης και διαλόγου. Ο καιρός βροχερός θα είναι στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Σήμερα Δευτέρα ξεκινάμε αστάθεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώνουν. Οι λίγες νεφώσεις και κυρίως οι ηπειρωτικές περιοχές θα σημειώνονται μπόρες, βροχές, ακόμα και τοπικές καταιγίδες. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα αφορούν κυρίως τις πιο ορεινές ή μειωρινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας και δευτερευόντως σε περιοχές παιδινές ή παραθαλάσσιες. Κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας θα εξακολουθήσει η αστάθεια, η οποία θα δώσει βροχές, μπόρες και καταιγίδες στις πιο ορεινές ή μειωρινές περιοχές. Θα ανέβει η θερμοκρασία στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στους 26 θα φτάσει στα νότια νησιωτικά τμήματα με βοριάδες παντού. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μπορείτε να επισκέπτεστε τη σελίδα earthnews.gr αλλά και να μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός με τις δικές του μουσικές επιλογές.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ.

0: Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Suicide.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτείων να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασιμουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχύ αποκατάσταση της ειρήνης. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαχείρισης, ξεκαθάρισε και προειδοποίησε ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Πρωτιά του Δυσσής στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Η πρόεδρος του Δυσσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη νέα Βουλή.
1: Ο καιρός.
2: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, για την αθλητική σας ενημέρωση της ημέρας, της εβδομάδας, όπως κάθε μέρα. Βέβαια τώρα θα ρεώσουν οι παρουσίες μας, γιατί τελείωσαν τα πρωταθλήματα, θα βάλουμε τις άδειες μας, τα ρεπό μας και σταδιακά θα μας ακούτε, αλλά σε λιγότερες παρουσίες δικές μας. Η εκπομπή λοιπόν μπάλανε και γυρίζει στον αέρα της ΕΡΤ Τρίπολης, όπου παράγεται η εκπομπή με Παναγιώτη Μαριόλο, τον τεχνικό μας, να είναι στη ρύθμιση των ήχων, με Μαρία Ντάντουλη δίπλα του εννοείται, αλλά ο Γιώργος Γαλανός μας την έκανε, να το πω έτσι, σήμερα. Έχει την άδεια του ο Γιώργος, αλλά έχει αφήσει τις λίστες του με τις μουσικές επιλογές

που ακούτε και ακούμε, 101,5 στα FM για την ΕΡΤ Τρίπολης. Ζωντανά ταυτόχρονα μας ακούτε και στην ΕΡΤ Καλαμάτα. Συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς, και οι συχνότητες στα FM για την ΕΡΤ Καλαμάτα 107,2 104,4. Είναι χαρούμενοι οι Ολυμπιακοί, ναι, πανηγυρίζουν. Ο Αστέρας με τη γυναικεία του ομάδα έπαιξε στον τελικό, όμως δεν είναι ευχάριστα τα νέα και οι ειδήσεις που έρχονται. Δυστυχώς, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι, πέρα από το γεγονός της φυγής της γωγός Μαστροκώστα, και μιλάμε για μια 56χρονη γυναίκα που έφυγε από τη ζωή πολύ νέα και είναι σε αθλητικό κομμάτι, γιατί ήταν η σύζυγος του Τραγιανού Δέλα, που εμείς είχαμε και μια ιδιαίτερη σχέση, και όταν λέω εμείς μιλάω για τον εαυτό μου, με τον Τραγιανό Δέλα. Ήμασταν συμπαίκτες, ήταν στην Εθνική Ελλάδος και έφερε και το ευρωπαϊκό. Είναι έτσι ένα σοκ αυτό. Το μεγαλύτερο σοκ όμως πριν από λίγο ήρθε και ανακοινώθηκε για όλους μας. Έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας στα 49 του χρόνια, έπειτα από μια πολύ μεγάλη μάχη και μια ταλαιπωρία που έδωσε ο ίδιος με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, και δεν είναι καρκίνος το πρόβλημα, ήταν ένα θέμα μιας αρρώστια που δεν είναι σπάνια πλέον, μια ασθένεια. Έφυγε λοιπόν ο Παρασκευάς Άντζας από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών, ένας ποδοσφαιριστής που και στην ομάδα του Ολυμπιακού τον θυμόμαστε, και στην Ξάνθη εννοείται, αλλά και στην εθνική μας ομάδα. Και μόνο καλά νέα δεν είναι αυτά που έρχονται, και ξεκινάει η εβδομάδα άσχημα, παρότι είχαμε πρωταθλητή Ευρώπης στον Ολυμπιακό με την Ευρωλίγκα, και είπα και για εμάς εδώ ότι ο Αστέρας στην γυναικεία του ομάδα που έπαιξε στον τελικό στο Αγρίνιο χθες έγινε και αυτό το παιχνίδι, αλλά οι άσχημες ειδήσεις επισκιάζουν, σκεπάζουν όλα τα υπόλοιπα. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς κάτι. Συλληπιτήρια στους οικείους όλους εκεί, και για τον Τραγιανό Δέλα και τη γωγό Μαστροκώστα, αλλά και για τον Παρασκευά Άντζα και την οικογένειά του. Δεν μπορούμε να είμαστε εμείς χαρούμενοι τώρα και να κάνουμε εκπομπή έτσι με ένταση και ευχαρίστηση και πάθος. Θα είμαστε έτσι κάπως χαλαρότεροι, γιατί δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποιο άλλο τρόπο. Εντάξει, να μην μας παρεξηγείτε και εμάς. Θα δούμε τέλος πάντων τα του Αστέρα Άκτορ. Και όσο αναφέρουμε Αστέρα Άκτορ, εννοούμε τη γυναικεία ομάδα, γιατί η αντρική ομάδα δεν έχει κάτι. Ο Αστέρας Τρίπολης, για τις γυναίκες μιλώντας, και το ποδόσφαιρο γυναικών, έπαιξε τον τελικό στο Αγρίνιο, τα πήγε πολύ καλά. Το μεγάλο φαβορί ήταν ο ΠΑΟΚ, έτσι κι αλλιώς είναι πρωταθλητής, ήταν πρωταθλητής και είναι νταμπλούχος πλέον ο ΠΑΟΚ, αφού πήρε και με 2-0 το κύπελο. Όμως η παρουσία για πρώτη φορά του Αστέρα και της γυναικείας του ομάδας σε τελικό κυπέλου είναι μια σημαντική ιστορικά στιγμή. Είχε και τον κόσμο στο πλευρό του, μην το ξεχνάμε αυτό, πάνω από 300 φίλους που βρέθηκαν στο Αγρίνιο με κάποιες δυσκολίες στην αρχή για να γίνει το ταξίδι λόγω αστυνομίας ή κάποια τέτοια περίεργα, γιατί και η αστυνομία πολύ τα μπερδεύει τα πράγματα, έτσι, να το πούμε και αυτό. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης όσο αφορά την Ευρωλίγκα. Είναι σαν να παίρνει το Champions League σε μια διοργάνωση που είναι family η Ευρωλίγκα με το Champions League. Στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο εννοούμε. Κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85, παρότι πήγε προς το τέλος να τα μπερδέψει τα πράγματα. Το κατάφερε, το πήρε, τα είδα όλα και τους πανηγυρισμούς και τα υπόλοιπα. Ήταν φαβορή. Τελικά το κατέκτησε το κύπελο ο Ολυμπιακός και είναι η τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του. Θα δούμε τα της Μαύρης Θύελλας, που μαθαίνω ότι ο πρόεδρος έρχεται όχι στην Ελλάδα αλλά φορτσάτος, και θα μπει με
δύναμης μεταγραφές, έτσι μαθαίνω για τον Γιώργο Πρασά, ότι τώρα ήρθε η ώρα για να συνεισφέρει οικονομικά και να ξεκινήσουν οι μεταγραφικές κινήσεις. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που έχει αρχίσει επαφές με τους συνεργάτες του για την οργάνωση της ομάδας, μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει πάντως μια ανησυχία στον κόσμο της Καλαμάτας, θα το πούμε αυτό, για την κολλησιεργία κάποιων θεμάτων όπως οι μεταγραφές, οι αποδεσμεύσεις, οι ανανεώσεις γενικά. Πάντως δεν ξέρω, κυριαρχεί το κόκκινο αυτή την περίοδο. Η Arsenal θα παίξει τελικό Champions League, πήρε και το πρωτάθλημα. Η Bayern πήρε πρωτάθλημα και κύπελο, 3-0 κέρδισε την Στουτγκάρδη τώρα στο τελικό κυπέλου στη Γερμανία. Έχει κάνει τον double δηλαδή η Bayern, κόκκινα και η Bayern, κόκκινα και η Arsenal, κόκκινα και ο Ολυμπιακός που πήρε την Ευρωλίγκα. Άρα το κόκκινο φοριέται και πάει, να το πω έτσι. Η Aston Villa έκανε τη χάρη στον Ολυμπιακό, πήρε τέταρτη θέση και θα παίξει από τον τρίτο προκριματικό γύρο και μετά. Η Aston Villa ισοφάρισε την Manchester City και είναι τέταρτη στην κατάταξη. Έχει πάρει και το Europa League, όλα καλά για το Birmingham και τον βασιλιά εκεί, τον γόνο της βασιλικής οικογένειας που υποστηρίζει και την Aston Villa. Ήταν μια υπόθεση που περίμενε ο Ολυμπιακός, θα παίξει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, θα τα δούμε όλα αυτά. Ο Περέιρα δεν συνεχίζει στην ΑΕΚ, έκανε τη δουλειά του και αυτός και η ΑΕΚ, και με το Λέτο να ανανεώνει με την Κηφισιά κάποια θέματα. Ο Παναθηναϊκός που έλυσε τη συνεργασία με τον Μπενίτεθ, κάπου 5,6 θα πάρει ο Μπενίτεθ αποζημίωση, μια χαρά. 5,6 εκατομμύρια ευρώ, μια χαρά είναι για τον Μπενίτεθ. Για εφάπαξ, αυτό δεν είναι εφάπαξ, αυτό είναι όσο εφάπαξ φέρουν όλοι στην Ελλάδα, το πήρε μόνος του από τον Παναθηναϊκό, ενώ για κάποιο δημόσιο υπάλληλο, για κάτι τέτοιο. Ενώ μόνο οι υπογραφές απομένουν για τον Νέστρουμ, τον Γιάκομπ Νέστρουμ, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα τα σχολιάσουμε εδώ μέχρι και τις 12 παρά 10, εκεί κάπου θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Είναι 11 και 21 πρώτα λεπτά.

Θα ξεκινήσουμε με τα του Αστέρα και την γυναικεία ομάδα που έπαιξε στον τελικό κυπέλλου χθες στο Αγρίνιο με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ξαναθυμίζω, ξαναλέω, η ομάδα που αίτητη κατέκτησε το πρωτάθλημα, αίτητος ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας και επανήλθε στο θρόνο του, γιατί πέρυσι είχε χάσει τα πρωτεία από την ΑΕΚ. Πλέον τώρα επανήλθε με ένα ακόμα πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, καλά και κύπελο. Έκανε τον ντάμπλ γιατί κέρδισε τον Αστέρα με 2-0. Επειδή δεν είδα όλο το παιχνίδι, αλλά ξέρω τι έχει γίνει. Ο ΠΑΟΚ με μια στατική φάση προηγήθηκε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μια κεφαλιά. Η μπάλα πήγε άπιαστη, δεν μπορούσε εκεί να κάνει κάτι η Γρηγοριάδου. Πήγε στο παραθυράκι, θα λέγαμε, και έπεσε στα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο και στο ξεκίνημά του ισορρόπησε ο Αστέρας, γιατί στο πρώτο δεν είχε απειλήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε και ένα δοκάρι ο ΠΑΟΚ, όμως είχε δοκάρι και ο Αστέρας στο 1-0. Η Σπυριδονίδου έκανε το σουτ κάπως άτσαλα, παρότι είχε μπει καλά στην περιοχή, θα μπορούσε να έχει σημαδέψει καλύτερα, αλλά και πάλι μην έτσι όπως το έκανε, γιατί είδα την τερματοφύλακα σε ένα replay, γιατί είχε να τη δω αυτή τη φάση. Μια πολύ καλή τερματοφύλακα η Νόι Χάους που έχει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω αυτή η τερματοφύλακα, ότι είναι ακόμα και για αντρικό, μπορεί να σταθεί, δεν είναι υπερβολή αυτό. Και με τα πόδια καλή και με την οργάνωση της άμυνας. Νομίζω το μεγάλο όπλο του ΠΑΟΚ είναι αυτό, ότι έχει πολύ καλή τερματοφύλακα και γι' αυτό έχει το αίτητο στο πρωτάθλημα. Έγινε το σουτ λοιπόν από τη Σπυριδονίδου, η μπάλα έξισε το δοκάρι, βέβαια στην πάνω μεριά, δεν έχει σημασία, θεωρείται δοκάρι, στο 1-0 όλα αυτά. Έγινε το 2-0, είχε και πάλι ευκαιρία ο Αστέρας να μειώσει, να κάνει το 2-1 με ένα αυτογκόλ εκεί που παραλίγο πετύχει μια παίκτρια του ΠΑΟΚ σε μια σέντρα από την δεξιά πλευρά. Όμως τελικά δεν σκόραρε ο Αστέρας Άκτορ, έμεινε στο 0. Έκανε πολύ καλή παρουσία της ομάδας της Αρκαδίας, του Αστέρα, για το ποδόσφαιρο γυναικών και τον τελικό όπου βρέθηκαν τα κορίτσια της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης, με τη στήριξη του κόσμου, που δεν είναι λίγο να πας στο Αγρίνιο, έτσι, δεν είναι κοντινή εκδρομή. Και από ό,τι ξέρω γύρισαν μετά τις 12 η ώρα στην Τρίπολη όλοι αυτοί που είχαν ταξιδέψει για να βρεθούν δίπλα στο πλευρό, παρότι ο τελικός ξεκίνησε 5.30 ώρα, τελείωσε 7.30-8, καταλαβαίνετε, με κάποια στάση και τα λοιπά από το Αγρίνιο, η επιστροφή έγινε μετά τις 12 η ώρα εδώ στην Τρίπολη. Οι φίλοι του Αστέρα βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας γυναικών και η στήριξη ήταν πάρα πολύ σημαντική, χειροκροτήθηκε στο τέλος η ομάδα και όλοι μαζί σκέπτονται την επόμενη χρονιά και για τη γυναικεία ομάδα, ότι μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα και να είναι γιατί όχι πάλι σε ένα τελικό, ή γιατί να μην διεκδικήσει και το πρωτάθλημα. Είχε αξιοπρέπεια απέναντι στην κορυφαία ομάδα της Ελλάδας. Αυτή ήταν η παρουσία, αξιοπρεπέστατη παρουσία του Αστέρα, και έδειξε ότι είναι ανταγωνιστικός ο Αστέρας απέναντι στον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι ένα μικρό σωματείο ακόμα και στη γυναικεία ομάδα. Ο κόσμος αναγνώρισε την προσπάθεια, παρά το άσχημο αποτέλεσμα χειροκρότησε θερμά τις παίκτριες και την παρουσία που είχαν σε ένα τόσο δύσκολο αγώνα. Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, βέβαια, να το σημειώσουμε αυτό, στη γυναικεία ομάδα πάντα υπήρχε ένας πυρήνας φιλάθλων του Αστέρα, παιδιά του Αστέρα από τους Tigers, και μπορεί και όχι από τους Tigers, να ήταν γενικά φίλαθλοι και οπαδοί, που βρέθηκαν στον πυρήνα το συγκεκριμένο 50, 100, 40, 80, 150, ανάλογα, γιατί υπήρχαν και κάποιες μετακινήσεις και κάποιες δύσκολες ώρες που γίνονταν τα παιχνίδια σχεδόν ταυτόχρονα με τα παιχνίδια της πρώτης ομάδας και δεν μπορούσαν να μεταφερθούν γρήγορα από το ένα γήπεδο στο άλλο, ήταν εντός έδρας στα μάτσα, άρα κάποιοι επέλεγαν να πάνε απευθείας στα παιχνίδια της μεγάλης ομάδας και εκεί υπήρχε κάποιο θεματάκι, αλλά νομίζω αυτό δεν είναι ενδεικτικό. Το ενδεικτικό είναι ότι ο κόσμος στήριξε και την γυναική ομάδα και τα κορίτσια και ήταν ιδιαίτερα θερμοί και φανατισμένοι οι οπαδοί του Αστέρα με τη γυναικεία ομάδα. Και αυτό είναι ωραίο, γιατί φέρνουν και πιο νέους
δίπλα και νέα παιδιά και κορίτσια και γενικά και στις ακαδημίες όπου υπάρχουν και νεαρά κορίτσια που πάνε και εκπαιδεύονται στο ποδόσφαιρο και σιγά σιγά χτίζεται και η ακαδημία που θα φέρνει προς τα πάνω και την πρώτη ομάδα που είναι στην κορφή, στην Α Εθνική και όχι απλά είναι στην Α Εθνική. Τερμάτισε τρίτη η γυναική ομάδα στο πρωτάθλημα, μην το ξεχνάμε αυτό, και έπαιξε και στον τελικό κυπέλου. Άκρος επιτυχημένη με τα δεδομένα που υπάρχουν χρονιά. Γιατί θα ήταν άκρος το 100% αν έπαιρνε και το κύπελο. Αλλά εντάξει, όταν παίζεις και με τον ΠΑΟΚ, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να πάρεις ένα κύπελο που και ο ΠΑΟΚ το ήθελε. Γιατί ο ΠΑΟΚ, σας είπα και την Παρασκευή εδώ που είχαμε την εκπομπή, ότι ψάχνει κύπελα, ψάχνει τίτλους για τα 100 χρόνια. Δεν πήρε στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των ανδρών ούτε το τίτλο, ούτε το κύπελο, και αυτό τον πείραξε πολύ τον ΠΑΟΚ, όπως και στο μπάσκετ δεν πήρε τίποτα και στο βόλεϊ. Άρα είχε μείνει αυτό το παιχνίδι για να πάρει στο γυναικείο ποδόσφαιρο το κύπελο, πήρε και το πρωτάθλημα, και έτσι έχουν να λένε αυτά τα δύο, αυτούς τους δύο τίτλους που πήρε η ομάδα του ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Να σας μεταφέρω και τι είπε η τερματοφύλακας του Αστέρα, η Χρύσα Γρηγοριάδου, για τον τελικό και για την ομάδα της. Ήταν ο πρώτος τελικός και ένας τελικός που μετά από κάποια χρόνια αφήνουν στον κόσμο το γήπεδο ότι ήταν όλα οργανωμένα. Σαν τελικός εγώ να πω ήταν οι δύο ομάδες πολύ δυνατές, και η ομάδα του ΠΑΟ και η δική μας. Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου, για τον Αστέρα Τρίπολης. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Δεν πειράζει, δεν μας έκατσε το αποτέλεσμα, συνεχίζουμε, δεχτήκαμε ένα γκολ από στημένη φάση. Αυτό ήταν το άσχημο. Βέβαια δεν ήμασταν πολύ απειλητικές, κυκλοφορούσαν πίσω την μπάλα, μπροστά νομίζω δεν ήμασταν αποτελεσματικές. Αυτό είδαμε και εμείς στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Ο Αστέρας είχε την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά δεν είχε ευκαιρίες, δεν είχε φάσεις. Για τον κόσμο, είπε η τερματοφύλακας του Αστέρα στην ομάδα γυναικών, η Χρύσα Γρηγοριάδου, ότι όλη τη σεζόν ήταν δίπλα μας, αυτά που σας έλεγα και εγώ, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κάθε παιχνίδι μας βοηθάει και γίνεται ο 12ος παίκτης, είτε εντός είτε εκτός, πόσο μάλλον εδώ στο τελικό ήρθαν πάρα πολλοί και παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Για τον προπονητή, μας είπε στο τέλος, είπε η Γρηγοριάδου, να είμαστε όλοι με ψηλά το κεφάλι και ότι είναι υπερήφανος για εμάς και ότι βγάλαμε πολλά πράγματα που δουλεύουν στην προπόνηση. Είμαστε και εμείς τυχερές που έχουμε αυτόν τον προπονητή, είπε η Χρύσα Γρηγοριάδου, η τερματοφύλακας, και ελπίζω να ξανασυνεργαστούμε στο μέλλον. Τι σημαίνει αυτό? Στο μέλλον το άμεσο ή αυτό αφήνει ένα υπονοούμενο? Για τη νέα σεζόν, είπε η Γρηγοριάδου, θέλουμε double, κύπελο και πρωτάθλημα. Μακάρι. Θα πούμε εμείς. Αυτές ήταν οι δηλώσεις της τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης στην ομάδα γυναικών, η Γρηγοριάδου, η Χρύσα Γρηγοριάδου, που μίλησε στο τέλος του αγώνα. Πάμε, Παναγιώτη, σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης για τον Αστέρα και τα κορίτσια του που μας έκαναν έτσι αισιόδοξους πολύ. Δεν θα πω υπερήφανους γιατί δεν το πήραμε το κύπελο, αλλά έχουμε αισιοδοξία ότι θα προχωρήσει πολύ ωραία αυτή η ομάδα, η γυναικεία, και θα δούμε τι καινούριο θα έρθει με τις μεταγραφές και τις αλλαγές που θα γίνουν στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Αστέρα. Για την πρώτη ομάδα περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις, να δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή, αν θα παραμείνει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τι γίνεται με τους παίκτες που έχουν τελειώσει τα συμβόλαιά τους, με αυτούς που δεν έχουν αλλά δεν υπολογίζονται. Είναι πολλά πράγματα που θα τρέξουν. Ίσως και μέσα σε αυτή την εβδομάδα έχουμε κάποιες ειδήσεις για εξελίξεις στον Αστέρα Άκτορ. Μιλάμε για την ομάδα των ανδρών, για την ΠΑΕ Αστέρα και όχι την γυναικεία ομάδα. Τα αφήνουμε και ότι υπάρχει νεότερο θα ενημερωθείτε, θα το μάθετε άμεσα. Να πάμε στον Ολυμπιακό, έτσι, και το μπάσκετ, γιατί δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Είναι μια σημαντική επιτυχία η τέταρτη Ευρωλίγκα που πήρε ο Ολυμπιακός και επικράτησε της Ρεάλ με 92-85 σε ένα μάτς που πραγματικά, αν δεν είχες καμία έτσι ανησυχία το ποιος θα κερδίσει, θα γούσταρες, το λέω λαϊκότατα, θα γούσταρες να το παρακολουθήσεις έως και το τελευταίο δευτερόλεπτο, αυτό που έκαναν κάποιοι ουδέτεροι, γιατί πολλοί δεν ήθελαν να την πάρει ο Ολυμπιακός, πολλοί ήθελαν να την πάρει ο Ολυμπιακός και την πήρε, περισσότεροι ήταν αυτοί που ήθελαν να την πάρει. Τελικά την κατέκτησε την Ευρωλίγκα στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων εκεί στην έδρα του Παναθηναϊκού, και βλέπουμε και τις αντιδράσεις και τις είδαμε με πάρα πολύ κόσμο να πανηγυρίζει στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, εκεί ίσως γύρω στους 100.000 κόσμος βρέθηκε, σε όλη την Ελλάδα βέβαια. Υπήρξαν πανηγύρια, υπήρχαν καπνογόνα, έτσι κόσμος που συγκεντρώθηκε στην Καλαμάτα, στο Βόλο, στην Πάτρα, στα Γιάννηνα. Καλά, στη Θεσσαλονίκη εννοείται δεν έγινε τίποτα. Εκεί τηρούν την αξιοπρέπειά τους, Παναγιώτη. Υπάρχουν Ολυμπιακοί, αλλά εκεί τα πράγματα είναι σκληρά. Ναι, εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό, δεν το λέω εγώ στον αέρα αυτό, αλλά η αλήθεια την ξέρω πια, είναι, την ξέρει και ο κόσμος. Αλλά δεν μπορώ να το πω εγώ στον αέρα αυτό που μου λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας, γιατί οι ακρότητες, για αθλητισμό μιλάμε, εντάξει, το να βγεις να πανηγυρίζεις δεν είναι κακό, αλλά εντάξει, αφήστε το τώρα αυτό, μην μπαίνουμε σε τέτοια πράγματα. Βλέπω συγχαρητήρια από τον Νίκο Γκάλι στον Ολυμπιακό, μπράβο, τεράστιος. Α, και να σας πω κάτι, γιατί έτυχε και έβλεπα το pre-game από την αρχή που πήγαινε ο κόσμος και τα λοιπά. Όταν έφτασε ο Νίκος Γκάλης για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, μιλάμε για τώρα 2 ώρες πριν ξεκινήσει, 7 η ώρα. Όχι 7, 7.30, ήταν 1.5 ώρα περίπου πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Όπως πέρναγε, εννοείται ότι κανένας security δεν τον σταμάτησε, κανένας όμως, του δίνανε το χέρι, το χαιρετούσαν, γεια σου Νίκο και τα λοιπά, ενώ για έλεγχο. Έλεγχο σωματικό, να σταματήσει τον Νίκο Γκάλι, του λέγανε όλοι πέρνα, του κάνανε υποκλήσεις και φτάνει στους δημοσιογράφους. Του λέει ένας δημοσιογράφος συνάδελφος, είναι ωραία αυτά και πρέπει να τα ακούει ο κόσμος. Αν έπαιζες εσύ τώρα, πέρα από τις άλλες ερωτήσεις που του έκαναν και είπε ότι ο Ολυμπιακός άξιζε που έχει φτάσει εδώ και πιστεύω θα το πάρει, έτσι είχε πει πριν αρχίσει το παιχνίδι. Λέει ο Νίκος Γκάλι λοιπόν σε δημοσιογράφο που το ρώτησε, αν έπαιζε τώρα, αν θα μπορούσε να σκοράρει τους πόντους που σκόραρε και τότε, γιατί έχει αλλάξει το μπάσκετ. Δεν θέλει να μιλάει για τον εαυτό του ποτέ ο Νίκος Γκάλης, αλλά λέει δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να σκοράρω, θα σκόραρα όπως σκόραρα και τότε. Ωραία απάντηση και συνετή. Και πετάγεται ένας από τους δημοσιογράφους και του λέει, της Νόβα, δηλαδή και αν σε μάρκαρε και ο Γουόκαπ, του λέει. Αυτή η ερώτηση ρε παιδιά. Και τι απάντησε ο Νίκος Γκάλης? Όποιος και να με μάρκαρε, είπε. Το καταλάβατε? Όποιος και να με μάρκαρε, εγώ θα σκόραρα. Άρα η αλήθεια είναι αυτή. Για όσους δεν τον γνωρίζετε ή δεν τον έχετε δει να παίζει, άμα πάτε στο YouTube και κάνετε μια αναζήτηση, νέοι, οι νεότεροι, τα παιδιά που ακούτε Νίκο Γκάλη δεν έχετε δει, πηγαίνετε και να δείτε. Γιατί αυτό το φαινόμενο το μπασκετικό στην Ελλάδα δεν θα ξαναβγεί. Ποτέ. Δεν θα ξαναβγεί ποτέ. Δεν είμαστε απόλυτοι γενικά, αλλά σε αυτό είμαστε απολυτότατοι. Νίκος Γκάλης, Θεός, έδωσε τα συγχαρητήριά του. Πιο μεγάλη σημασία όμως, γιατί έχουμε πει πολλά εδώ,
είναι τα συγχαρητήρια που έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Ολυμπιακό. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε. Ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης, είναι χάρη τον Ολυμπιακό. Και είπε συγχαρητήρια για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Και είπε, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό από τα συγχαρητήρια θα πω εγώ, ότι έβλεπα τα στραβά που γίνονταν για την ομάδα του και στην ομάδα του και το μυαλό ήταν αλλού, το δικό του. Λάθος, δεν θα ξαναγίνει. Μακάρι. Για τον Παναθηναϊκό, για τον ίδιο, για το ελληνικό μπάσκετ, λέμε εμείς. Το απόϊχος λοιπόν τώρα, εκτός τους πανηγυρισμούς και τα λοιπά, οι δηλώσεις, ο Μπαρτζόκας αφιέρωσε το τίτλο σε ένα αγαπημένο δικό του άνθρωπο, την Κανέλα, που είναι δυνατή και να είναι καλά, που είχε ένα πρόβλημα υγείας. Η Ρεάλ διαμαρτύρεται για τις διαιτητικές αποφάσεις και είπε αμφιλεγόμενες διαιτητικές αποφάσεις. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είπε ότι δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσε να ήταν αν ήταν ο Παναθηναϊκός ο αντίπαλός μας. Πολλές έτσι οι ατάκες που έχουν υποθεί. Το ανοιχτό πούλμαν μετέφερε τον Ολυμπιακό. Το τέταρτο πανηγυρίστηκε με την ψυχή και την καρδιά όλων μέχρι τέλος. Συγκλονιστικά τα δάκρυα του Γιώργου Πρίντεζη για το ευρωπαϊκό. Ο Φουρνιέ δήλωσε ότι θέλει να κλείσει την μπασκετική του καριέρα στον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ είπε ότι όταν το 2024 επέστρεψε στην οικογένειά του τον Ολυμπιακό, ονειρευόταν αυτές τις στιγμές. Πολλά τα θέματα που οι Αγγελοπουλέοι είπαν ότι σύντομα στο νέο σεφ θα βρεθεί ο Ολυμπιακός και θα πάει και για άλλα ευρωπαϊκά. Ο Παπα-Νικολάου έδωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού την κούπα, το τρόπαιο στον Μπαρτζόκα να το σηκώσει πρώτος εκεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Πολλά ωραία συνέβησαν και εντάξει, νομίζω το άξιζε τελικά ο Ολυμπιακός και το πήρε τον τίτλο, την Ευρωλίγκα, γιατί ήταν πρώτος στην κανονική διάρκεια και έσπασε και αυτή την κατάρα που λέγαμε. Ο πρώτος δεν το παίρνει ποτέ, δεν κάνει, δεν ράνει. Όλα αυτά είναι στατιστικά και αριθμοί. Όταν υπάρχει η διαφορά δυναμικότητας, η δουλειά και η πίστη στο πλάνο, θα βγει κάποια στιγμή και αυτό του το οφείλουμε να το δώσουμε του Γιώργου Μπαρτζόκα, που να είναι διόρυθμος, να έχει τις αρνητικές του πλευρές, όμως είναι ένας εξαιρετικός coach. Μπορεί να το χάνει κάπου σε άλλα θέματα, αλλά στο κουτσάρισμα, στη δουλειά, στην προπόνηση και σε αυτά τα play που βγάζει, νομίζω ότι αξίζει να το δώσουν όλοι και το έχουν δώσει βέβαια. Είμαστε εμείς οι θεοί που θα πούμε κάτι, είμαστε μια εκπομπή εδώ, ένας σταθμός κρατικός που λέμε τη γνώμη μας και πιστεύουμε ότι ο Μπαρτζόκας είναι ένα από τους καλύτερους Ευρωπαίους προπονητές στην γυραιά Ήπειρο, με διαφορά. Όλα αυτά οι πανηγυρισμοί είναι ένα κοντράστ με την είδηση που θα σας ξαναπούμε, γιατί μπορεί κάποιοι τώρα να συνδεθήκατε και να ακούτε μας ή να μην το έχετε μάθει. Είχαμε ένα σοκ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέθανε ο Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας που είχε μια σπάνια ασθένεια και έχασε τη μάχη με την ζωή και είναι έτσι πολύ συγκλονιστικό αυτό. Τη στιγμή που πήρε την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός και πανηγυρίζουν άπαντες οι Ολυμπιακοί σε όλη την Ελλάδα, έρχεται αυτή η τραγική είδηση για έναν ποδοσφαιριστή, έναν παίκτη που έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού και όχι απλά την έχει φορέσει, την έχει τιμήσει, δοξάσει και ήταν ένας από τους καλούς παίκτες που φόρεσαν τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Παρασκευάς Άντζας που έφυγε από τη ζωή.

Πάμε τώρα στη γειτονική μας Μεσσηνία να δούμε τι γίνεται με τη Μαύρη Θύελλα. Η Μαύρη Θύελλα που επιμένει έτσι σε κάποιους στόχους μεταγραφικούς, όπως ο Κένεθ Βάργκας, ένας μεσοεπιθετικός που έχει εντοπίσει και η καταγωγή του είναι από την Κωσταρίκα, όμως ανήκει στη Χάρτς. Επιμένει και θέλει να τον κάνει δικό της. Υπάρχει και μια εμπλοκή ομάδα της Κωσταρίκα που παίζει δανεικός από την Χάρτς, η Αλαχουελένσε, Αλαχουελένσε λέγεται η ομάδα από την Κωσταρίκα που παίζει δανεικός από τη Χάρτς, και θέλουν να το καθαρίσουν το θέμα αυτό και να πάρουν τον 24χρονο διεθνή με την εθνική της Κωσταρίκα. Δεξιοπόδαρος είναι, ακραίος επιθετικός winger. Επιμένουν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, θα δούμε αν τελικά ευοδοθεί η περίπτωση αυτή και αποκτηθεί από τη Μαύρη Θύελλα, που πρέπει να αρχίσει να ανακοινώνει παίκτες και τις συνεργασίες και τις συμφωνίες, έτσι, γιατί σας είχαμε πει και το ξέρετε βέβαια ότι και με τον Παμπλίδη έχει γίνει επαφή και του γίνει πρόταση, αλλά και με άλλους παίκτες που ήταν και την περσινή χρονιά, ακόμα απαντήσεις και θέματα να έχουν οριστικοποιηθεί δεν υπάρχουν, και όλα είναι ανοιχτά, και αυτό λίγο ανησυχεί τον κόσμο. Ο Τσέλιος είχε ακουστεί ότι από πολύ νωρίς του γίνει πρόταση και ότι θα παραμείνει, αλλά ακόμα και αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Άρα οι προτάσεις σε Παμλίδη και Τσέλιο που ισχύουν, ακόμα απάντηση δεν υπάρχει είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας που με τους συνεργάτες του κάνει επαφές για την οργάνωση της ομάδας, της προετοιμασίας, των μεταγραφών, τα πλάνα, πολλά θέματα που υπάρχουν και πρέπει ένας προπονητής να τα βάλει σε μια σειρά. Γίνονται συσκέψεις, δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω έτσι εξαιρετικό ή σημαντικό που μπορούμε να το πούμε κι εμείς, αλλά νομίζω ότι η ανησυχία είναι εύλογη του κόσμου, παρότι ο Γιώργος Πρασάς καθησυχάζει τον κόσμο και λέει ότι μην ανησυχείτε, ό,τι χρειαστεί θα το κάνουμε και παίκτες καλούς θα πάρουμε και χρήματα θα βάλουμε και η ομάδα θα είναι άκρος ανταγωνιστική. Αυτό το περιμένουμε να το δούμε και σε πράξεις. Τα θέματα των εργασιών στο γήπεδο προχωρούν, θα μπουν τώρα και οι τελικές εργασίες για να τρέξουν κάποια θέματα στις εργασίες που γίνονται ήδη, αλλά αυτό που ο κόσμος κοιτάει πρώτο είναι αν παίρνεις παίκτες, αν κάνεις μεταγραφές, αν οργανώνει το σύλλογος, αν είναι έτοιμος να μπει στα μεγάλα σαλόνια με μια καλή δυναμική και όχι σαν φτωχός συγγενής και ναι μεν αλλά να πάρουμε και εκείνο, να μην κάνουμε και τ' άλλο και να δούμε και να αργούμε και να καθυστερούμε. Αυτά ανησυχούν τον κόσμο, που όμως παίρνουν και την επιβεβαίωση από τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο, τον Γιώργο Πρασά, ότι μην ανησυχείτε, όλα θα τακτοποιηθούν σε διάστημα και στην κανονικότητα που πρέπει.

Διαβάζω εδώ, γι' αυτό καθυστερώ, για ένα τουρνουά παλεμάχων beach volley. Αλλά δεν γράφει που θα γίνει αυτό. Έχει βγει και αφίσα κανονικά και δεν γράφει που θα γίνει. Δηλαδή αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Βάζουν τα site μέσα τουρνουά beach volley 31 Μαΐου και δεν γράφουν που είναι το τουρνουά αυτό. Είναι στην Πελοπόννησο, είναι στην Τρίβολη, είναι στην Καλαμάτα. Ένωση Σωματείων Πετροσφαίρησης Πελοποννήσου λέει προχωρά στη διοργάνωση του τουρνουά παλεμάχων beach volley για τη θερινή περίοδο με ομάδες 3-on-3. Οι διοργανωτές δίνουν έμφαση στη συμμετοχή, στην αδελφικότητα, διατήρηση σχέσης παλεμάχων με το άθλημα. Τα ενδιαφερόμενα σωματεία καλούνται να αποστείλουν δήλωση ενδιαφέροντος η οποία δεν αποτελεί οριστική συμμετοχή έως την Κυριακή 31 Μαΐου. Θέμα εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε τουρνουά παλεμάχων. Ναι, αλλά πρέπει να μας πείτε ρε παιδιά και πού θα γίνουν αυτά τα τουρνουά για να μπορεί να συμμετάσχει κάποιος. Εντάξει, πείτε μας και πού είναι τα τουρνουά για να δηλώσουμε συμμετοχή. Γιατί παίζουμε και beach volley. Δηλαδή, πού θα πάμε, θα τρέχουμε από εδώ και από εκεί.

Και πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα νέα των ομάδων της Super League 1 και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας αφού πλησιάζουμε στις 12 παρα 10. Είναι 12 παρα 10, έτσι ένα λεπτάκι ακόμα θα σας μεταφέρουμε κάποιες ειδήσεις από την Super League 1 και τις κινήσεις που έχουν γίνει για τις ομάδες που κάποιες προετοιμάζονται για να μπουν στην προετοιμασία τους, άσχετα αν λέμε το ίδιο, προετοιμάζονται για να μπουν στην προετοιμασία τους, ναι, αυτή είναι η αλήθεια, και κάποιες είναι πιο χαλαρές γιατί θα αργήσει η προετοιμασία, θα ξεκουραστούν τώρα άπαντες, θα κάνουν τα πλάνα τους για τη νέα χρονιά και αρχές Ιουλίου, τέλος Ιουνίου θα μπουν ξανά στην μάχη για τη νέα σεζόν. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, και αυτό είναι από τα πιο ενδιαφέροντα, είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει την συμφωνία με τον Γιάκομπ Νέστρουπ, ο Δανός που θα αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα πάρει την αποζημίωσή του, μια χαρά, έλυσε τη συνεργασία του. Ο Λέτο συνεχίζει την Κηφισιά. Ο Ντιαντή με τον Άρη ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα μείνει ή αν θα κάνει. Καλύτερος νέος παίκτης στην Κροατία, ο Γιάγκουσιτς, ο παίκτης του Παναθηναϊκού που δεν έπαιξε καθόλου εδώ, έτσι. Καταλαβαίνετε, πήρε τον καλύτερο νέο παίκτη ο Παναθηναϊκός της Κροατίας και δεν τον χρησιμοποίησε, κάτι δεκάλεπτα αλλαγές, μία, δύο, τρεις φορές. Απίστευτο, πραγματικά, γιατί οι Κροάτες φημίζονται για την τεχνική τους και τα υπόλοιπα. Τι άλλο έχουμε εδώ, αυτά, έτσι 3-4-5 θεματάκια. Ο Λέτο, όπως είπαμε, συνεχίζει την Κηφισιά, συμφώνησε οριστικά με τον Πρίτσα, τον ιδιοκτήτη της Κηφισιάς, και συνεχίζει. Και γίνεται έτσι μια μάχη για τον Πόμπο. Ο Ισπανός είναι εξαιρετικός παίκτης, είναι πάρα πολύ καλός και νομίζω ότι όλες οι ομάδες θα τον ήθελαν. Κάπου διάβασα τον θέλει και η Καλαμάτα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, το διάβασα αυτό, αλλά εντάξει, είναι λίγο δύσκολο στα οικονομικά γιατί αυτός θέλει αρκετά χρήματα για να παίξει. Δεν ξέρω αν η Καλαμάτα μπορεί να διαθέσει για έναν τέτοιο παίκτη αυτά τα χρήματα. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους για την ακρόαση. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη και θυμίζω ότι θα έχουμε αρκετές απουσίες μέσα σε Ιούνιο, Ιούλιο, και θα επιστρέψουμε αρχές Αυγούστου με κενά και κάποιες παρουσίες. Θα είμαστε κάποιες φορές μαζί, κάποιες όχι, θα σας ενημερώνουμε όμως από την προηγούμενη μέρα. Εμείς τώρα θα επανέλθουμε Τετάρτη 27 Μαΐου και μετά πάλι από την Τρίτη την επόμενη θα είμαστε μαζί. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, γεια σας.

sexy people.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες μετέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νεαρά ζευγάρια. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Βεβαίωσε πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδυασμό πολιτικών. Ανακοίνωσε ότι το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί τον επόμενο μήνα, προστιθέμενο στο υφιστάμενο επίδομα τέκνων. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που λιμενόταν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της, ζημιώνοντας τον οργανισμό, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτείων να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάτ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχύ αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Η κυβέρνηση επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας. Θα προχωρήσουμε ακόμη και χωρίς συνένεση, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος παραδέχτηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης χώρων στο Ηράκλειο. Σημείωσε ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτησαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πέθανε στα 49 του χρόνια ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευάς Άντζας. Ο δραμηνός αμυντικός, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος, έπασχε από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως και 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις, πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον οργανισμό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά. Στο αυτόφορο, 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

0: Εξιχνίαση η απάτηση με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ από την ασφάλεια πύργου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν γίνει οι συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Οι συλλήψεις έγιναν σε Ιεράπετρα, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τη σύλληψη δύο λογιστών και την σύλληψη ιδιοκτητών ΚΙΔ. Ο αριθμός τώρα είναι ή δύο ή τρεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, ωστόσο μιλάμε συνολικά για 20 συλλήψεις, μιλάμε για μια υπόθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου είναι διάφορα συμβάντα τα οποία ελέγχουν υπηρεσίες, ελέγχει η εισαγγελία Ερακλείου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου θα πάει η υπόθεση. Να σας πω λοιπόν ότι αφορά και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες πάρθηκαν από δηλώσεις για κτηνοτρόφους αλλά και για αγροτεμάχια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη ακόμη έρευνα από τις αρχές. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη σύλληψη 20 στελεχών του αγροτικού τομέα που φαίνεται ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιοκτήτες ΚΙΔ, είναι λογιστές, παράγοντες των αγροτών, μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων, αγρότες και άλλοι πολίτες που φαίνεται ότι εισέπραξαν παράνομα αυτά τα ποσά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε και οι αγρότες εδώ, οι νόμιμοι αγρότες οι οποίοι περιμένουν τις επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθυστερούν και μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο χώρο της Ανδρογή εδώ στο Ηράκλειο σύσκεψη του ΓΙΟΤΕΕ για το θέμα αυτό για τις καθυστερήσεις από τις επιδοτήσεις να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή και να επιδοτηθούν οι νόμιμοι αγρότες αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα για να προχωρήσουν σε επενδύσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.

0: Και να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την παρακολούθησε ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Στο επίκεντρο του Συλλόγου βρέθηκαν βέβαια οι εξελίξεις με τη δίκη που επανεκκινείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα είπαν τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και οι γραμματέας του Συλλόγου, ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη είναι πλήρως ακατάλληλη για τις συνεδρίες του δικαστηρίου και μάλιστα και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από οθόνες. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν αφορούσε το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισαν ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές δίκες. Η ανάκριση όμως άφησε 7 μεγάλα γιατί, όπως είπαν, για την υπόθεση. Πρώτον, για το κατηγορητήριο δεν είναι δυνατόν, υποστήριξαν, να έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν έχουν διερευνηθεί, γιατί δεν διερευνήθηκαν ποινικές ευθύνες για διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία ανέφεραν, όπως είπα. Όπως και επίσης σημείωσαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην απανθράκωση των 27 επιβατών, των 27 παιδιών. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, η προσφυγή ότι προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εκεί για οι παραλήψεις στην έρευνα της υπόθεσης, που κατά την άποψή τους βαραίνει την κυβέρνηση και τις εντολές που δόθηκαν, όπως επίσης για να έρθει

0: τονίζοντας ότι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάτι, ένα έμφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων να το βρουν, όπως είπαν. Αναφέρθηκαν απαντώντας σε σχετική ερώτηση και για την είδηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο κ. Ασλανίδης είπε: δεν μ' αρέσουν οι θεατρινισμοί και ότι το κόμμα τώρα αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας για τα Τέμπη είναι μπροστά μας. Ενώ η κυρία Βασάρα είπε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για προσωπικές, για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος, που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά στην Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, έχει οδηγηθεί, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε στο εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μεγάρο 30χρονο συνοδεία αστυνομικών με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία αλλά και για ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, στο σημείο όπου φέρει το 38χρονος να δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του στη μονοκατοικία που διέμενα στο Τριάντι της Στέρνης, βρέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ένα μαχαίρι και ένα καταβίδι τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, δύο πακέτα με ναρκωτικές ουσίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη, την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Φέρεται να ομολόγησε πως καυγάδισε μαζί με τον πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα. Συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χτες το απόγευμα. Από το μεσημέρι είχε μεταβεί η κόρη του 67χρονου στην οικία, καθώς τον αναζητούσε τηλεφωνικός, δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Βρήκε τον πατέρα της να είναι νεκρός στο ισόγειο της μονοκατοικίας και τον αδερφό της να κοιμάται στο δωμάτιό του σύμφωνα με πληροφορίες. Κάλεσε τις αρχές και ο 30χρονος ομολόγησε την πράξη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τραγική τροπή φαίνεται πως παίρνει υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα σωρός άνδρα πλησίων της λίμνης Πολυφίτου. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Και Αντώνη, εικάζουν ότι η σωρός ανήκει στον ηλικιωμένο που είχε εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι, καθότι φαίνεται να ταιριάζουν και τα στοιχεία του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρός του 73χρονου. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η σωρός μαζί με το αμάξι από τη λίμνη Πολυφίτου. Θυμίζουμε ότι από Κυριακή πρωί είχαν δηλώσει εκεί την εξαφάνιση. Φαίνεται πως τα πράγματα πήραν δυσάρεστη τροπή, καθώς άγνωστο πως ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην λίμνη. Για την ώρα οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Μάλιστα, Αντώνη, να είσαι και στα δικαστήρια της Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ στην ΙΤΕΑ Γρεβενών, η οποία μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων τότε. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση?
3: Αυτή την ώρα εκδικάζεται στο μονομελές της εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην ΙΤΕΑ Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα, όπως σωστά προανέφερες, το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν από τις 9 το πρωί την Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας αλλά και το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Κατηγορούμενοι στη δίκη που είχε αναβληθεί και την 5η 14 Μαΐου είναι και πάλι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει στο εφετείο. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη εξαιτίας της τεράστιας έντασης που είχε, καθώς φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές στο σημείο, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα το αποτέλεσμα της δίκης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στον Όλυμπο ο Ισπανός ορειβάτης, ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη.
4: Δυστυχώς, Βίκη, η είδηση δεν είναι ευχάριστη που έρχεται από τον Όλυμπο. Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη

0: Τετάρτη, τότε δηλαδή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ξεκίνησε η προσπάθεια από την αστυνομία, την περιοριστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εθελοντικές ομάδες της περιοχής για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του 25χρονου Ριβάτη. Σήμερα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν ο διαχειριστής από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός μαζί με άλλους εθελοντές και πυροσβέστες. Έχει εντοπιστεί στην τοποθεσία ζωνάρια, κάτω από τα ζωνάρια δηλαδή και κάτω από την θέση Λούκη της Κακιόσκαλας. Εκεί έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από τρεις ορειβατικές ομάδες, από την περιοριστική την ορειβατική ομάδα της περιοριστικής υπηρεσίας Κατερίνης, από την δεύτερη και την τέταρτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκεται η σωρός του άτυχου ορειβάτη και στη συνέχεια να γίνει η ανάστασή του. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεις ότι είναι περιοχή καλυμμένη με χιόνι και παγωμένο και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση της ανάστασης του άτυπου 25χρονου ορειβάτη. Τώρα, από εκεί πέρα, λεπτομέρειες ό,τι αφορά τι ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του, αυτά
1: θα τα δείξει η ιατρική δικαστική. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο, όπου στο πλαίσιο του αυτοφόρου, τελικά γύρω στις 12 το μεσημέρι, η μητέρα της τριάχρονης οδηγήθηκε και αυτό γιατί για τους ψεύτικους και για τις ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς της που έδωσε στους αστυνομικούς όταν τη συνέλαβαν. Αμέσως μετά θα περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Ο πατέρας Πακιστανής καταγωγής αυτή την ώρα δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το ότι το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας τους. Να θυμίσω ότι μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, κρίθηκε από εκεί ότι έπρεπε να πάει στο Παγνή. Είναι μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, πρέπει να σας πω. Οι γονείς του συνελήφθηκαν αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η υπόθεση άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Τρία από τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία και μέχρι αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης. Να σας πω ότι έχει διαταχθεί και εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση μεταξύ τους με τα συνολικά τέσσερα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Θράκη με την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 25 πιστόλια, γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
3: Η πρώτη σύλληψη έγινε το ενός εκτός, στον έναν από τους δύο μάλλον συλληφθέντες. Εντόπισαν το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε και στο οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια, όπως είπες, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, στον πόρ μπαγκάζ του οχήματος, όπλα για μυστήρες, συσκευασμένες, ενάλλιον συσκευασίες και χαρακτηρίζονται όπλα φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Είχαμε συνέχεια από την υποδιέθεση δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα οδηγό. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών. Εκτός από τα 25 όπλα και τους εισάδημους οι ημεστήρες κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά. Να πούμε ότι οι δύο συλληφθέντες κρατούν στην Κομωτινή και πιθανά την Τετάρτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
1: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο Αυτόφορο τώρα οδηγήθηκε 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
4: Καλή εβδομάδα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για να περάσει με την διαδικασία του αυτοφόρου ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αλλά και κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία αφορά την φίλη του, η οποία είναι μόλις 16,5 ετών. Όλα σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, όταν οι γείτονες στο κέντρο της Πάτρας, περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο 36χρονος, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια. Αμέσως τοπίστηκε η αστυνομία, άνδρες ο οποίος πήγαν στο σπίτι, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άνοιγε, ζητήθηκε συνδρομή εισαγγελικού λειτουργού και στη συνέχεια οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα. Έτσι λοιπόν συνέλαβαν τον 36χρονο και προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κοπέλα η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα ενδοκρινιακής βίας καθώς δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι. Με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με την διαδικασία του αυτοφόρου στην δικαιοσύνη σε λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο 36χρονος είναι υπότροπος, καθώς και το 2024 είχε κατηγορηθεί από την τότε σύντροφό του, μια ενήλικη αλλοδαπή γυναίκα, για ενδοοικογενειακή βία και τότε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εξιχνίαση απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ είχαμε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας πύργου. Από την ΕΡΤ πύργου ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
5: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση την οποία εξιχνίασαν εδώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, ένας ημεδαπός άνδρας προσποιήθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και με το πρόσχημα ότι θα αναλάβει οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του πύργου, επικοινώνησε με έναν επιχειρηματία στην περιοχή και του πήρε από τις 4 του Μάη μέχρι τις 13, μέσα σε 9 μέρες, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.500 ευρώ, τα οποία τα μετέφερε σε αποθήκη στην Πάτρα. Και παράλληλα είχε ζητήσει να εκδοθούν και τιμολόγια επιπιστώσει στο όνομα μιας άλλης γυναίκας, η οποία επίσης κατηγορείται και πιθανότατα είναι συνεργός του. Ο ανυποψίαστος επιχειρηματίας που είχε ήδη δώσει όλα αυτά τα υλικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν βλέπει φωτοβολταϊκό, δεν βλέπει κάτι να προχωράει και ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, συνέλεξε τα στοιχεία και στη συνέχεια έγινε έρευνα στην αποθήκη στην Πάτρα, όπου εκεί βρέθηκαν όλα τα κλεμμένα εργαλεία και οικοδομικά υλικά. Έχει ταυτοποιηθεί ο ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αυτή την απάτη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για διάπραξη απάτης εις βάρος και του ιδίου αλλά και μιας ημεδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι αυτή στην οποία κόπηκαν τα τιμολόγια. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους και θα ακολουθήσει η υποβολή της δικογραφίας στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Μέρος των κλεμμένων που κατασχέθηκαν αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα επιχειρηματία και θα το αποδοθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζει σήμερα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους ηλικιωμένοι ή και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αρχίζει από σήμερα και πάλι η υπηρεσία αυτή, η οποία παρέχεται από το Δήμο της Ρόδου σταθερά τα τελευταία χρόνια. Γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι στη μεσαιωνική πόλη, εντός των τυχών δηλαδή, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις. Καταρχάς υπάρχουν δρόμοι που είναι λίγο δύσκολοι, βοτσαλωτά, και επιπλέον το κυρίαρχο είναι ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων πλην των μονίμων κατοίκων εντός των τυχών, ακριβώς γιατί είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το καλοκαίρι βέβαια ή μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν στίζει αποκίνηση. Έτσι δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανείς με τροχοφόρο και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την σχετική διευκόλυνση δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα βέβαια κάποιος που είναι είτε ηλικιωμένος είτε έχει κινητικά προβλήματα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κινηθεί εντός των τυχών. Ο Δήμος λοιπόν έχει τα τελευταία χρόνια προμηθευτεί ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτά είναι συνήθως σταθμευμένα στις πολύ κεντρικές εισόδους και αν κάποιος το βρει εκεί ελεύθερο μπορεί να του ζητήσει να τον μετακινήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε θέλει να κινηθεί εντός των τυχών και δεν μπορεί να το κάνει με τα πόδια του προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Να σας πω ότι τέτοια ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν προμηθευτεί πια τα τελευταία χρόνια και επιχειρήσεις που είναι μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, κυρίως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι προφανώς έχουν και αποσκευές, προκειμένου έτσι και να προστατεύεται το μνημείο, αλλά και επισκέπτες κυρίως, αλλά και ντόπιοι, να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν τις ομορφιές του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: Ενημερωτικές συσκέψεις διοργανώνουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στη Λάρισα, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για νέες κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, το χαλάζι που έπεσε χθες σε περιοχές του Τυρνάβου προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δενδρόδεις καλλιέργειες και αμπελώνες. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Προβλημάτων συνέχειας για τους αγρότες εδώ στην Θεσσαλία. Στη Λάρισα έχουμε πολλά προβλήματα. Χθες είχαμε διπλή χαλαζόπτωση μέσα σε μια μέρα, το μεσημέρι και προς το αργά το απόγευμα, στην περιοχή του Τυρνάβολα και των Φαρσάλων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υποστούν ζημιές πολλές δενδρόδες καλλιέργειες, ροδάκινα και νεκταρίνια που ήταν σε περίοδο συγκομιδής, αλλά και αμπέλια. Ενώ αντίστοιχα και καλλιέργειες με βαμβάκι στα Φάρσαλα και με βιομηχανική ντομάτα. Το θέμα δεν είναι, έχει να κάνει ωστόσο όμως με τις ζημιές αυτές καθεαυτές, για τις οποίες ήδη έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια στελέχη του ΕΛΓΑ από τους αγρότες. Σήμερα αναμένεται να γίνει έτσι και από τους ίδιους τους αγρότες μια καλύτερη αποτίμηση, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει. Μιλάμε για δυνατή χαλαζόπτωση αλλά και δυνατή βροχή, η οποία προσκάλεσε ο συνδυασμός αυτός τις ζημιές στις καλλιέργειες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, συνεργεία του ΕΛΓΑ, να κάνουν μια πρώτη αυτοψία για να δουν βεβαίως το μέγεθος των καταστροφών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συσκέψεις και στον Πλατίκα από εδώ στη Λάρισα και στα Φάρσαλα, την Ενωτική Ομοσπονδία, και τις επόμενες ημέρες βεβαίως σε άλλες περιοχές, όπου αναμένεται βεβαίως να τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές, κατά κύριο λόγο, των αγροτών από τις επιδοτήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται, γίνονται με ρυθμό σταγόνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και ήδη να γίνονται προετοιμασίες και λόγος βεβαίως για τη σύγκληση τουλάχιστον μέσα στις αρχές Ιουνίου, ίσως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, να γίνει και μια σύγκληση. Θα αποφασιστεί αν θα είναι στη Λάρισα κάπου αλλού της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διοργάνωσης και κινητοποιήσεων μέσα στο καλοκαίρι από τους αγρότες. Γιατί όπως λένε τα πράγματα, δυστυχώς με το σκάνδαλο του ΠΚΠ από τότε που ξέσπασε, όχι μόνο δεν έχουν διορθωθεί, αλλά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και να πούμε βεβαίως ότι περίπου τουλάχιστον εδώ από τους παραγωγούς οσπρίων εδώ στην περιοχή της Λάρισας, το 85% παρέμεινε απλήρωτο λόγω προβλημάτων βεβαίως με τον δορυφόρο, με το monitoring, όπου καλούνται να αποδείξουν ότι καλλιέργησαν όντως είτε ρεβίθια, είτε φακές, είτε άλλα όσπρια, τη στιγμή που, όπως λένε οι ίδιοι, έχουν διαθέτουν και τα τιμολόγια πώλησης και τα τιμολόγια προμήθειας σπόρων, που πιστοποιούν βεβαίως ότι είχαν καλλιεργητική δραστηριότητα αλλά και βεβαίως παραγωγή σωριά. Και ζητούν βεβαίως να γίνει κάποια τροποποίηση, κάποια ρύθμιση από το Υπουργείο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων που ούτως ή άλλως δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι από την Ανατολική Αλμοπία, όπου χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ισοπεδωθούν περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργειών, βερίκοκα, κερασιές και ροδακινιές. Ουσιαστικά καταστράφηκαν σε 6 χωριά της Ανατολικής Αλμοπίας, όσο πιο κοντά ήταν στο βουνό, στο όρος Πάικο, τόσο πιο μεγάλες ήταν και οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθος του χαλαζιού που άγγιζε όσο ένα κεράσι. Και έχουν πέσει, ήταν περίοδος συγκομιδής, έχουν πέσει τόσο τα κεράσια όσο και τα βερίκοκα αλλά και τα ροδάκινα από τα δέντρα. Έχουν πέσει κάτω στο έδαφος, με αποτέλεσμα πλέον οι αγρότες να χρειάζονται, τραγική ηρωνία, να χρειάζονται πλέον χέρια για να μαζέψουν αυτά που έχουν πέσει κάτω, αλλά και όσα έχουν απομείνει πάνω στα κλαδιά, όχι πλέον για να τα πουλήσουν, αλλά για να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Είναι σε απόγνωση εδώ οι αγρότες και αναμένουν τις επόμενες μέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να αποτυπωθεί
0: η ζημιά.
2: Ναι, ακριβώς, και η κλίμακα του προβλήματος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα χωράφια των τεναγών Φιλίππων στην Καβάλα, ζητά απαντήσεις με νέα επιστολή του από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και δεν υπήρξε καμία απάντηση. Από την ΕΡΤ Καβάλας, η Ρένα Πανταζόγλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα.
3: Ναι, ακριβώς. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και καθώς δεν υπήρξε απάντηση, ο Περιφερειάρχης επανήλθε επισημένοντας την ανάγκη άμεσης εξασφάλισης αποζημίωσης για τους παραγωγούς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να σπείρουν τα χωράφια τους φέτος στα στενάγη των Φιλίππων, τα οποία είναι πλημμυρισμένα. Την άμεση ρύθμιση όλων των θεμάτων της ΚΑΠ, ζητήματα δηλώσεων, ΩΣΔΕ, αγρανάπαυση, σχεδίων βελτίωση, σχεδίων δράση νέων γεωργών, οικολογικά σχήματα και άλλα, και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Σε δεύτερο επίπεδο, τονίζεται από τον Περιφερειάρχη και από τους φορείς γενικότερα της Καβάλας η ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα διαχείρισης των τεναγών Φιλίππων, καθώς αυτά αποτελούν παγκόσμια μοναδικότητα. Ο φορέας θα μπορεί να έχει προσωπικό, να χρηματοδοτείται, να διαχειρίζεται την υπάρτευση και την στράγγιση και τις υπάρχουσες και τις όποιες νέες υποδομές στα 100.000 στρέμματα των τεναγών από γεωργικής αλλά και περιβαλλοντικής πλευράς. Φυσικά, οριστική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα των τεναγών Φιλίππων λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και της φύσης των τεναγών. Αλλά πρέπει, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, να διατηρείται μια ισορροπία. Μάλιστα. Ώστε να διαφυλάζονται τα τενάγη και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικά τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Να πούμε δίκαιο ότι έχουν κατατεθεί και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και θα πάμε τώρα σε ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο συγκαταλέγεται στους τελευταίους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου, διατηρώντας αναλύωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτίδευτη όμορφιά του. Για ποιο νησί μιλάμε? Μιλάμε για τη Δονούσα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλη Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και να πούμε...
5: Εγώ ναι. Βρίσκομαι εδώ στην Νάξο. Η Δονούσα ανήκει γεωγραφικά στην Νάξο, δηλαδή μετά με τη συνένωση των Δήμων ήταν η Νάξο και οι Μικρές Κυκλάδες. Θα τα χαρακτηρίσουμε εμείς τα 4 νησιά και αυτά που έχουμε, την Ηρακλία, Σχοινούσα, Κουφονής και Δονούσα, τα χαρακτηρίζουμε ως διαμάντια της Νάξου. Είναι ξεχωριστοί προορισμοί. Και είδατε άλλωστε ότι πήραμε άλλη μια διάκριση, όπως
0: αυτό
5: είδατε.
0: Ακριβώς θα έλεγα, από γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η οποία η Δονούσα έρχεται στη δεύτερη θέση μάλιστα αυτής της λίστας.
5: Πολύ σωστά, έρχεται στη δεύτερη θέση αυτής της λίστας, ξεχωρίζει δηλαδή με ανάμεσα στους προορισμούς στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι η Δονούσα χαρακτηρίζεται άλλωστε αυτό το νησί ως ένα νησί με τα γαλαζοπράσινα νερά που έχει, τις ωραίες παραλίες, έχει μια αυθεντικότητα αυτό το συγκεκριμένο νησί. Ο κόσμος γενικότερα, η φιλοξενία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του νησιού, είναι κυρίως και ο κόσμος που απαρτίζει το νησί, που μένουν, δηλαδή φανταστείτε ένα νησάκι το οποίο το χειμώνα, ας πούμε, έχει περίπου, μένουν εκεί στο νησί γύρω στους 150 με 180 κατοίκους και αυτοί οι άνθρωποι το προσέχουν τόσο πολύ που τη φιλοξενία τους τη μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές και φυσικά δείχνουν τη φιλοξενία τους και στον κόσμο το οποίο έρχεται στο νησί.
0: Υπάρχει κάποια μέτρηση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες πόσοι επισκέπτονται τη Δονούσα? Μας είπατε ότι είναι γύρω στους 180 μόνιμους κατοίκους εκεί. Το καλοκαίρι...
5: Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα φανταστείτε ότι οι Νάξους και οι Μικρές Κυκλάδες δεχόμαστε περίπου κάθε χρόνο γύρω στους 700.000 κόσμου. Οπότε φανταστείτε τώρα η Δονούσα δέχεται περίπου γύρω στους 30.000 κόσμο, δέχεται το νησί της Δονούσας. Υπάρχουν καταλήμματα, η ποιότητα και των υπηρεσιών και στο θέμα των καταλήμματων αλλά και των όποιων εστιατορίων υπάρχουν εκεί. Είναι εξίσου πολύ σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά κρατάει και αυτή το νησιώτικο, το νησιώτικο
0: το
5: χαρακτήρα. Και αυτό δεν θέλουμε ποτέ να το χαλάσουμε, ούτε και εδώ στην Νάξος, ούτε και εδώ στις Κυκλάδες και στις μικρές Κυκλάδες. Θέλουμε να κρατήσουμε δηλαδή αυτό, δηλαδή να νιώθεις ότι βρίσκεται στο νησί με το μπλε και το άσπρο, το μπλε της θάλασσας και το λευκό, κυρίως και στα σουκάκια, και προσέχει όλος ο κόσμος γενικότερα να κρατάει αυτό το στυλ στο νησί. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα νησιά δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, για παράδειγμα. Είναι, ο κόσμος κάνει ελεύθερο...
0: ελεύθερο το μπάνιο του, ναι, χωρίς
5: μπράβο,
0: να
5: ελεύθερο
0: έχει...
5: ελεύθερο το μπάνιο, χωρίς στρες. Ναι. Είναι νησιά, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε έρθει ποτέ σε αυτά τα νησιά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και στην Δονούσα που αναφερόμαστε.
0: Στην Δονούσα προσωπικά δεν έχω έρθει, αλλά με βάση καλά... αυτά που έχω διαβάσει θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
5: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, σας το λέω από τώρα, όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε να τα δείτε και από κοντά, γιατί άλλο να τα περιγράφουμε στο ραδιόφωνο και άλλο να τα ζείτε. Είναι το θέμα ότι ο επισκέπτης που έρχεται εκεί πραγματικά νιώθει έτσι μια αγαλίαση, παιδί μου. Δηλαδή, μένει εκεί ηρεμεί η ψυχή του. Πώς να σας το πω, δηλαδή δεν υπάρχει χαρακτηρισμός.
0: Φεύγει το άγχος.
5: Φεύγει το άγχος. Δηλαδή, έρχεται ο πελάτης, ο επισκέπτης, το διάστημα που θα διαλέξει διακοπές του, το καλό φαγητό που υπάρχει εκεί πέρα. Με ντόπια προϊόντα που παίρνουν και από εδώ πλέον. Υπάρχουν μόνιμες φαλατώσεις. Φανταστείτε ότι παλαιότερα η Νάξος τροφοδοτούσε όλα αυτά τα νησάκια. Και τη Δονούσα και τη Ηρακλιά και τη Στινούσα και τα Κουφονίσια. Εμείς θέλαμε ακόμα από εδώ και προμήθειες, φαγητό και νερό. Τότε που δεν υπήρχαν φαλατώσεις, στέλνανε από εδώ, ήταν τότε, είχαν κάνει συμφωνίες με τα Υπουργεία και τους στέλνανε πλωτά πλοία τα οποία φέρνανε νερό και υδρεύανε τα νησάκια. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια υπάρχουν εφαλατώσεις μόνιμους και οπότε δεν έχουν πρόβλημα
0: δεν
5: και,
0: υπάρχει
5: και
0: πρόβλημα
5: με το νερό.
0: Με το νερό. Πολύ βασικό και αυτό, κύριε Κατσάρα, να σας ευχαριστήσουμε και φυσικά όσοι μας ακούνε καλό είναι να μάθουν ότι και τη Δονούσα αν φυσικά θέλουν να φύγουν από το καθημερινό άγχος από τις μεγαλοπόλεις καιρός να πάνε μέχρι τη Δονούσα για κάποιο διάστημα το καλοκαίρι έτσι ώστε να ηρεμήσουν.
5: Και κλείνοντας θέλω να πω ότι είναι τόσο εύκολα πλέον η πρόσβαση, δηλαδή φανταστείτε ότι έχει και τα κύπλα που πάνε από Πειραιά καθημερινά και με το Σκοπελίτη εδώ το πλοίο το οποίο είναι το γνωρίζετε το πλοίο αυτό, το Σκοπελίτη που ενώνει όλα αυτά τα μικρά νησάκια και φεύγει από την Άξος, δηλαδή η σύνδεση πλέον και με τις μικρές Κυκλάδες είναι πάρα πολύ εύκολη. Και δίνει για τη Δονούσα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος και να κλείσει τα εισιτήριά του και να κάνει τις διακοπές.
0: Φυσικά,
5: όπως σας είπα και πριν, και σε εσάς, σας περιμένω με χαρά να έρθετε να τα δούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσάρα.
5: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς να παραμείνουμε στις Κυκλάδες, καθώς έχουμε την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής, την οποία ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν εκεί. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Υπόμνημα με σκοπό την άμεση αποκατάσταση μιας διαχρονικής και κατάφορης αδικίας, όπως χαρακτηρίζουν εις βάρος των μόνιμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, κατέθεσαν από κοινού προς τα αρμόδια Υπουργεία οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων, προσωπικού λιμενικού σώματος Κυκλάδων και υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νοτίου Αιγαίου. Η ενώση λοιπόν ετούται την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής ύψους 100 ευρώ μηνιαίως στα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 930, καθώς και την εξίσωση αυτών με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους που ήδη λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές των νομών Κυκλάδων. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που υπογράφουν οι πρόεδροι των ενώσεων, η εκτέλεση υπηρεσίας στα νησιά των Κυκλάδων πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσιακής επιβάρυνσης, οι οποίες έχουν πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της αύξησης του κόστου ζωής, της δυσκολίας μετακινήσεων και της αυξημένης επιχειρησιακής πίεσης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υπόμνημα εξηγείται πως παρόλο που σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομός Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό του ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α, τα μόνιμα ενστολικά στελέχη αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικής που υπηρετούν στα νησιά εξακολουθούν αδικαιολόγητα να εξαιρούνται από την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος που παίρνουν άλλοι συναδελφοί τους, παρά το γεγονός ότι υπηρετούν στις ίδιες περιοχές υπό τις ίδιες ή και τις μενέστερες συνθήκες. Οι ενώσεις αναφέρουν τέλος πως με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές, στην οποία κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι προβληματικές και άγονες θεωρούνται οι περιοχές στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν συνιστούν ουσιαστικά mm-hmm. αντικίνητρο για να προσελκύσουν το προσωπικό. Στις ίδιες ακριβώς συνθήκες αντιμετωπίζουν τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, επισημαίνεται στο επώνυμα, καταλήγοντας ότι εξαίρεση των μόνιμων στελεχών μόνιμων υπαλλήλων στις Κυκλάδες από αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Ιωάννινα. Τα νεότερα για την κατάσταση του 34χρονου θα μας δώσει τώρα ο Βασίλης Χιώμος. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα από τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο Μάριος Οικονόμου θα οδηγηθεί στον αξονικό τομογράφο, όπου εκεί θα υποβληθεί σε καινούργια αξονική τομογραφία. Θέλουν να δουν οι θεράποντες, οι ιατροί, ποια είναι η κατάσταση των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι, πώς είναι το είδημα και αν η αποσυμπίεση που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης έχει βελτιώσει την κατάσταση και πλέον σιγά σιγά βγαίνει καλύτερα ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κρίσιμα τα πρώτα 24 ώρα, ήδη έχουμε συμπληρώσει 48 ώρες. Οι θεράποντες, οι ιατροί έχουν μικρή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του λόγω των σοβαρών τραυμάτων. Ωστόσο, περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις του νεαρού αθλητή. Πρόκειται για ένα νέο παιδί, έναν αθλητή που έχει αγωνιστεί στις μεγαλύτερες ομάδες τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στο εξωτερικό. Όσον αφορά τώρα το τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, σήμερα που βρεθήκαμε στο σημείο, παρατηρήσαμε παρουσία των αστυνομικών αρχών, ήταν στο σημείο άντρες της ομάδας βίας αλλά και της τροχαίας, ασυνείδητη οδηγή να προβαίνουν σε αναστροφή πάνω στο ίδιο σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα με τον Μάριο Οικονόμου. Την ώρα που υπάρχουν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν δίστασαν να κάνουν αυτή την επικίνδυνη αναστροφή που έχουν αυτή την εξέλιξη. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο οδηγός του ΙΟΤΑΓΕ αυτοκινήτου το Σάββατο το μεσημέρι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, παρότι ο ίδιος υποστήριξε τους αστυνομικούς ότι έλεγξε το δρόμο και δεν είδε τίποτα. Παρόλα αυτά, συγκρούστηκε στο σφοδρά πλάγιο με τοπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος διεθνής αμυντικός ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την καταδίκη τους για το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε παραλιακή επιχείρηση στην περιοχή Ταρσανά, στο ιστορικό Πυθαγόριο Σάμου, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους οι τοπικοί συλλογοί εστίασης και επαγγελματιών. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Να πω ότι οι συλλογοί κάνουν λόγο για ενέργειες που προσβάλλουν όχι μόνο την επιχείρηση που επιλύει, αλλά συνολικά την εικόνα και την προσπάθεια του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την καθημερινή προσπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις του, τόσο τα διοικητικά συμβούλια όσο και τα μέλη του συλλόγου στέκονται στο πλευρό της επιχείρησης που υπέστη ζημίες, εκφράζουν παράλληλα την ελπίδα ότι με τη συμβολή των αρμόδιων αρχών θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα λογοδοτήσουν. Οι σύλλογοι τώρα τονίζουν ότι η καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού και δυτικής περιοχής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στιγμιαία παραβατικότητα. Χρειάζεται δηλαδή ούτε ως αστεϊσμός, είτε ως πράξη που πλήττει άμεσα, είναι μια πράξη που πλήττει άμεσα την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα να πω ότι ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τοποθέτησή του δεν έχει στόχο τη δημιουργία έντασης ή αντιπαράθεσης μεταξύ των οποιοδήποτε επιχειρηματιών. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα ρηχθεί φως σε αυτήν την μοναδική ενέργεια που για πρώτη φορά τη βιώνουμε εδώ στην Σάμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι σπρακτόρων που είχε σπείρει το πανικό το περασμένο Σάββατο στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Κατάφεραν μάλιστα να αποσπάσουν 20.000 ευρώ και πολλά χρυσαφικά. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά χιλιοϋπομένα προσχήματα, όπως το δίθεν τροχαίο ατύχημα, το στενού συγγενικού προσώπου ή την ανάγκη της επίγουσας χειρουργικής επέμβασης, την καταγραφή των χρυσαφικών. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουν χιλιοϋπωθεί, προσπάθησαν να σπείρουν τον πανικό και απέσπασαν. Κατάφεραν δυστυχώς να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τρεις σε τρεις περιπτώσεις από ανεποψίους πολίτες στα χωριά Δεδροχώρη, Ποριά και Τυχιό της Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία. Έπειτα από σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να στήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των εισπρακτόρων έξω από το χωριό Μεσοποταμία της Καστοριάς. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα. Στην κατοχή των συλληφθέντων, Βίκη, βρέθηκαν και καταστρέφηκαν, όπως είπες και εσύ, το ποσό των περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος χρυσαφικών μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματα τους νωρίτερα. Όλα τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που βρέθηκαν στο ζευγάρι αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ η αστυνομία ερευνά και συνεχίζει να ερευνά βεβαίως για τη σύλληψη και των υπολείπων μελών της πύρας των λεγόμενων τηλεφωνητών. Mm-hmm. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η σπήρα από τις 12 Μαΐου ως και το Σάββατο που μπήκε τέλος στη δράση της είχε προλάβει και είχε καταφέρει να χτυπήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Καθώς είχαν προλάβει να, στο σύνολο να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τη μαλφή που υπερεύαιναν τα 120.000 ευρώ σε αξία. Είχαν μία ακόμα περίπτωση στα Γρεβενά, στην Πτολεμαϊδα και μία στη Δράμα. Έξι περιπτώσεις δηλαδή, ναι, που κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της εγκλημάτων Καστοριάς. Δίωξαν και εξιχνίασαν εγκλημάτων Καστοριάς. Μπήκε τέλος στις δράσεις τους, τους πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην κηδεία εισαγγελέα μελλοντικών Καστοριάς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επιχειρησιακή αποδυνάμωση και προβλήματα στον στόλο οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας καταγγέλλονται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας ζητά ενίσχυση εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης, στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, κάνει λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες του νησιού, με αυξημένη πίεση στο προσωπικό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τμήμα μεταγωγών και στην απουσία της ειδικής κλούβας μεταγωγών από την Κέρκυρα, ενώ επισημαίνονται οι λήψεις περιπολικών σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως είναι η Παλιοκαστρίτσα, η Λευκήμη και το Αχίλιο. Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα οργανικά κενά, την κατάσταση του στόλου οχημάτων και το σχεδιασμό ενίσχυσης των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, η οποία ζητά περαιτέρω ενίσχυση προσωπικού, επισημένοντας ότι οι αποσπάσεις αστυνομικών προς την Αθήνα συνεχίζονται παρά τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της τουριστικής ανάπτυξης και συμβάλλει στη διατήρηση και την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας ενός προορισμού και συνεπώς της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περαιτέρω επενδύσεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Έντονη αντίδραση τώρα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΜΒ και του Δήμου Βόλου στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνων Λεχονίων κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας εξηγήσει και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται καθώς υπάρχει ένα σχέδιο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αγίου Βλασίου προς το Βόλο, με τους συμμετέχοντες στη συνέλευση να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην επάρκεια ίδρυυση των χωριών της περιοχής, όσο και στο φυσικό περιβάλλον του πηλίου. Όπως είπαν, η υλοποίηση του σχεδίου αυτού ενδέχεται να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της ρεματιάς κουφάλας και συνολικά της κοιλάδας που τροφοδοτείται από τα συγκεκριμένα νερά. Παράλληλα, τώρα να σας πω ότι κάτοικοι και μέλη της Επιτροπής Αγώνα αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Master Plan της ΔΕΙΑ, λέγοντας ότι οι ποσότητες νερού που αναφέρονται είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής. Επίσης, ασκήθηκε κριτική στη ΔΕΙΑΜ για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο που χάνει νερό και 40% και σύμφωνα με τους κατοίκους η μεταφορά πηγαίων νερού από το πύλιο δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση. Να πω ότι έχουν αναθέσει σε περιβαλλοντολόγο να μελετήσει το συγκεκριμένο master plan και να κάνει προτάσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους κατοίκους. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς θα το παρουσιάσουν σε μια συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκαν τα παλάτια του Μίστρα, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Στο μεταξύ, αυτοψία σε διάφορα έργα πολιτισμού της Σπάρτης πραγματοποίησε Υπουργός Πολιτισμού και ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης για να μας πει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού. Είπε στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, στην τελετή παράδοσης των παλατιών, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Βίκη, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα, να πούμε εδώ, παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, κορονίδα των έργων, η αποκατάσταση του Παλατιού των Δεσποτών. Υπάρχει εκεί και μία μόνιμη έκθεση, αλλά και δύο άλλες εκθέσεις. Mm-hmm. Το παλάτι, μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο, ανοίγει μετά από 40 και πλέον χρόνια. Έγιναν διάφορες προσπάθειες για αναστήλωση, για ανάδειξη, πολλές εργασίες με καθυστερήσεις, όμως τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο Μιστράς έχει ενταχθεί από το 2022 και στο πρόγραμμα Βιοποικιλότητα και Αρχαιολογικοί Χώροι, κάτι που έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο. Από εκεί και έπειτα είχαμε και την αυτοψία της Υπουργού σε διάφορα άλλα αρχαιολογικά κομμάτια, σημεία του Δήμου Σπάρτης. Mm-hmm. Κρατάμε την επίσκεψη. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των επεμβάσεων στο Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης, συνολικού προεπλογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το Πελοπόννησος. Θα υπάρξει και δεύτερη φάση. Κρατάμε την επίσκεψή του στο Ιερό Αμικλαίου Απόλλωνος, στο Λόφο της Αγίας Κυριακής Αμικλών. Επίσης πήγε στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκεί δεν σε εξέλιξε κάποια έργα προσωρινής αντιστήριξης. Θα γίνει και υπόγεια επέκταση και με τη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πήγε επίσης στο Ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και έκλεισε με κάποια δήλωση για το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Είμαστε σε αναμονή απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε αν ξεκινήσουν οι εργασίες, ένα μεγάλο έργο άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του δημοτικού κήπου στο κέντρο της πόλης της Χίου. Παρατηρήσεις, ωστόσο, έκανε όμως ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία. Να ακούσουμε γι' αυτό ο Θοδωρή Σπηλιώτης τι έχει να πει. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν το χώρο του δημοτικού κήπου από το Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία, τόσο η πρόεδρος του, η Χριστίνα Παπίτσου, όσο και η γραμματέας, η Κέλλη Λουφάκη, η οποία, να πούμε για όσους ίσως έχουν ακούσει το όνομα κάτω, θυμίζει ότι είναι παραλιουμπιονίκη στην Ξηφασκία και μάλιστα, που κινείται με αμαξίδιο, έτσι ώστε μαζί με την κυρία Παπίτσου επισκέφθηκαν το χώρο και είδαν τα προβλήματα που έχει ο δημοτικός κήπος ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι εντάξει, πληρεί τις προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο καινούριο, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει έτσι σαν παράδοση από το Δήμο Χίου μετά τις παρατάσεις που έχει λάβει, και με έναν προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στα οποία φαίνεται ότι το αρχικό σχέδιο δεν τα είχε προβλέψει, όπως για παράδειγμα το αναψυκτήριο που υπάρχει μέσα στο χώρο του δημοτικού κήπου δεν είχε πρόσβαση. Έγιναν παρατηρήσεις από τα στελέχη του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων Αναπηρία, έτσι ώστε να υπάρξει τέτοιου είδους δυνατότητα για το να επισκέπτονται, όπως επίσης και για το θεατράκι που γίνεται στο δημοτικό κήπο, όπου και εκεί δεν είχε καν προβλεφθεί να υπάρχει παρέμβαση. Ένα ακόμη πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει είναι ο πεδότοπος ο οποίος δημιουργείται, όπου εκεί πάλι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι μπορεί να πηγαίνουν και παιδιά με κάποια αναπηρία και να προβλεφθούν τα σχετικά όργανα για αυτό το χώρο. Μάλιστα. Μέσα στην πόλη της Χίου. Το ζήτημα είναι δίκαιο ότι μετά από τόσα χρόνια δηλαδή θα έπρεπε να γίνει η παρέμβαση από τον Πανχιακό Σύλλογο για να δουν κάποια πράγματα που από την αρχή θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί και να μην υπήρχε κανένα τέτοιο είδους ζήτημα. Και από την ώρα που μιλάμε για ένα σύγχρονο έργο, να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, όπως επισημαίναμε, τον Παχιακό Σύλλογο Ατόμων Αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για την πυρηνική ενέργεια πραγματοποιείται σήμερα στην Καβάλα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πολύ βραβευμένη διαδραστική performance εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Λευκός Νάνος» σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου παρουσιάζεται σήμερα σε τριπλή παράσταση στο τζαμί του Χαλίλ Μπέι στην Καβάλα σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας. Η κεντρική ιδέα του έργου εμπνέεται από την έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer και συνυφαίνεται με την ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη, θύματος της Χιροσίμα. Η δημιουργός χρησιμοποιεί ως κεντρική μεταφορά τον Λευκό Νάνο, ένα άστρο που σβήνει σιωπηλά χωρίς να εκραγεί, θέτοντας το υποθετικό ερώτημα αν η ατομική βόμβα θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια ανάλογη ακίνδυνη πορεία ως μελλοντικό μουσιακό έκθεμα. Στον αντίποδα, η καταστροφική έκρηξη της βόμβας παραλληλίζεται με μια βίαιη σούπερνόβα που επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον πλανήτη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Μέχρι τα ξημερώματα ή πιο σωστά τουλάχιστον μέχρι τα ξημερώματα οι πανηγυρισμοί των φιλάθρων του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα με επίκεντρο τον Πειραιά και με το δίκαιο τους πανηγυρίζουν και θα πανηγυρίζουν για καιρό, όπως και για καιρό βεβαίως θα θυμούνται τον τελικό θρίλερ με τη Ρεάλ. Αλλά μιλώντας για θρίλερ, στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό θρίλερ και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή που θα κλείσει η φωνία και τώρα θα κλείσει, άντε και σήμερα θα πέσουν υπογραφές, άντε και μέχρι αύριο θα τα έχουν βρει, άντε και βιαζόμαστε λένε κάποιοι, όχι μη βιάζεστε με το Ιράν, πάρτε το χρόνο σας, απαντά από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ και όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά περιμένουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκο Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μεταφέρει ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν πάντα παρόν στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετία αναστολή επεβάλλει το τριμελές εφετειοκουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ την τριετία 2016-2018 στις ΣΕΡΕΣ. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρυπάγου. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι για μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Νεκρός συντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και τέλος, βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό. Δελτίο βεβαίως στην άσκηση της ανέρεσης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος προχώρησεων της εγγελίας του Αριουπάγου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το θάνατο της γιος μας Θροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ένας χαμός που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση σε όλους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας την Euroliga για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Χαρά, συγκίνηση και ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν μέσα στο γήπεδο, καθώς και σε όλη τη χώρα, μετά την επικράτηση του επί της Ρεάλ σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο Telecom Center, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι τα ξημερώματα κυριολεκτικά.
5: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
6: Ολυμπιακάρα μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
7: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
8: Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό.
4: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ένα ολονύχτιο γλέντι στήθηκε σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη νίκη των Ερυθρολεύκων. Θέση στην εξέδρα πήρε μετά το μάτσο ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας.
9: Παίρνω θέση στην Κερκίνα. Να πιάνω πίσω από τη μέρα που σε είδα.
4: Στο ίδιο μήκος τους πανηγυρισμούς μπροστάρης και ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων Κώστας Παπανικολάου.
10: Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
4: Αμέσως μετά τον αγώνα, στις πρώτες δηλώσεις επίσημες, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για μια νίκη που δημιουργεί νέους οπαδούς.
11: Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού, για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Τα καταφέραμε ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Σάσα Βεζένκοφ εκ των πρωταγωνιστών των Ερυθρολεύκων.
12: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.
4: Το θέμα είναι να συνεχίσει τα δύσκολα, τόνισε αμέσως μετά το μάτς ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας, ο κόουτς Μπαρτζόκας.
13: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή, η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέξεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή, θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέξεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
4: Και λογικό σε πελάγη ευτυχία έπλεαν ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
14: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα. Αποθεώστε όλη την ομάδα.
15: Αυτά που ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
4: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την τεράστια επιτυχία των Ερυθρολεύκων. Τάσο, καλό μεσημέρι. Βασιλιάς Ευρώπης, λοιπόν, για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός.
16: Πολύ σωστά τα λες και μάλιστα όπως το 24 ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Φενέρ και μετά νίκησε τη Ρεάλ, το ίδιο έκανε και αυτή τη φορά. Ο Ολυμπιακός πέταξε έξω τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ όμως, και νίκησε και τη Ρεάλ 92-85 για να πούμε και το αποτέλεσμα. Κοίταξε, να σου δώσω μόνο δύο εικόνες έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Ο Βεζέγκοφ που δεν είχε διάθεση να μιλήσει πολύ, όπως είπε, όχι διάθεση, δεν είχε λόγια πολλά να πει. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που κρατάμε από τον Βεζέγκοφ είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε με τη λήξη του αγώνα πήγε και αγκάλιασε στην εξέδρα, ανέβηκε στην εξέδρα και αγκάλιασε τον πατέρα του. Είναι μια κίνηση ιδιαίτερα χαρακτηριστική, ενώ όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν το τρόπαιο στην υπάλληλο του Ολυμπιακού, όνομα Κανέλα, δεν χρειάζεται επώνυμα, που ζει πολύ δύσκολες στιγμές λόγω.
4: Ένα πρόβλημα υγείας.
16: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένα δείγμα και πόσο ομάδα και ενωμένοι ήταν όλοι στον Ολυμπιακό φέτος και πώς παρουσιάστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ δυνατή και ενδεχομένως και η καλύτερη. Από εκεί και πέρα χαρακτηριστικό ήταν και ο Παπανικολάου αρχηγός όταν ήταν να σηκώσει το τρόπαιο στο θέατρο και στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Αρνήθηκε ο δοσικός, φώναξε τον Μπαρτζόκα και του λέει: εσύ ο δοσικός, εσύ αξίζει να το σηκώσεις μπροστά στο λαό του Ολυμπιακού. Είναι κάποιες εικόνες ιδιαίτερες και διαφορετικές να δώσουμε και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στα 5 τρόπαια, κυνηγάει

0: Ναι, με ένα τόπο, μετά από ένα μάτς θρίλερ κυριολεκτικά, ναι, με πάρα πολλές συγκινήσεις, πολλά σκαμπανεβάσματα. Λέγανε πολύ πριν τον αγώνα ότι δεν γίνεται να χαθεί αυτός ο αγώνας, αλλά πολλές φορές αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια. Έτσι, δεν χάθηκε, αλλά ναι.
1: Ναι, εντάξει, τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, είναι ένας τελικός. Το τελικό τώρα, όποιος νομίζει ότι θα το πάρει πολύ εύκολα πριν από την έναρξη, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Ο τελικός και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, να πούμε ότι ήταν η πέμπτη φορά που συναντήθηκαν σε τελικό. Το σκορ τώρα το μεταξύ τους σε τελικούς είναι 3-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, υπάρχει και ακόμη ένα ρεκόρ εδώ. Είναι το ζευγάρι με τις περισσότερες συναντήσεις σε τελικούς πρωταθλητιών ή, αν θέλετε, Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, για να δείξει και να φανεί ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ εδώ και χρόνια.
0: Mm-hmm. Και βέβαια, ακούσαμε και χαρακτηριστικά και συνθήματα και αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς. Η υπομονησία των φίλων Ερυθρολεύκων είναι τεράστια. Χιλιάδες οπαδοί που είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Πειραιά.
1: Ναι, για να πανηγυρίσουν. Πειραιά, να πούμε
0: και σε όλη τη χώρα, βεβαίως. Θα πάμε και στους ρεπόρτερ μας τώρα.
1: Σε μεγάλες πόλεις παντού υπήρχαν, όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί. Πανηγύριζα Κέρκυρα, Πάτρα, Χανιά, θυμάμαι εγώ.
0: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση. Ολονύχτιο ερυθρόλευκο πάρτι, λοιπόν, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες φιλάθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους και γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπέου. Έγινε νύχτα μέρα στον Πειραιά με πανηγυρισμούς των φιλάθλων. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, Χριστίνα Νικητάκη, για να μας πει για το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα. Χριστίνα, με επίκεντρο βεβαίως στον Πειραιά. Καλό μεσημέρι.
2: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να πούμε θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη σπουδαία επιτυχία και πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, πάνω από 100.000 φύλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, άναψαν καπνογόνο και τραγουδούσαν συνθήματα του Ολυμπιακού, ενώ σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών έτσι ο ουρανός φωτιζόταν από πυροτεχνήματα. Μικροί και μεγάλοι φύλαθλοι όλων των ηλικιών είχαν μαζευτεί, είχαν συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και μέχρι και πριν από λίγο έτσι σημάδευαν την εξέδρα υπόδοχης που είχε στηθεί εδώ. Είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν όλοι οι φύλαθλοι από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου έτσι να έχουν μια καλή θέση ορατότητα, και μέχρι και τα ξημερώματα κράτησε αυτό το ερυθρόλευκο πάρτι, αυτή η μεγάλη ολονίστη ερυθρόλευκη γιορτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως θα είπατε και προηγουμένως, κατακτώντας για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι λύγησαν την Real Madrid με 92-85 σε ένα έτσι συγκλονιστικό τελικό και σήκωσαν το τρόπο μέσα στο ΆΚΑ. Το πούλμαν των πρωταθλητών έφτασε εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα. Έκαθαν για περίπου μία ώρα. Είχε στηθεί ειδική εξέδρα υποδοχής μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως όλος ο κόσμος είδε, έζησαν κάποιοι από κοντά. Σε μια έτσι ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αποθέωσης και για την ομάδα, αλλά και φυσικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
0: Οπότε και καταλαβαίνουμε, Χρυσίτα, με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεις, γιατί υπήρχαν φίλαθλοι και πανηγύριζαν έξαλλα 5 και 6 το πρωί, έτσι. Στις 5 και στις 6 το πρωί.
2: Οι φίλαθλοι ήταν εδώ από τις 5-6 το απόγευμα και έκαθαν για τουλάχιστον 12 ώρες κάποιοι. Δηλαδή, το Δημοτικό Θέατρο άρχιζε να βιάζει από τις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 5:30 επέστρεψε το πούλμαν, οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Το αδιαχώρητο. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 100.000 φιλάθλους εδώ.
0: Χρυσίτα Νικητάκη, ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες. Αντίστοιχες εικόνες βέβαια και σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, σε νησιά, παντού όπου υπήρχαν και υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκρισης για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η Ελλάδα μπορεί πάντοτε, αναφέρει, να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρεται ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους και προπαντός στους νέους και τις νέες ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή, τονίζει μεταξύ άλλων. Στη διεξαγωγή της διοργάνωσης Ευρωλίγκας στην Αθήνα, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας τη σημασία της παρουσίας νέων.

0: αθλητών και της υγιής αθλητικής άμυλας.
1: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπαίου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χαρισνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε πιστεύω με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση ασχέτως των θα έλεγα των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio, είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 να φύγουμε από τον Πειραιά και τους πανηγυρισμούς και να πάμε εκτός σύνορων να δούμε τώρα τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, παραμένουν οι ασάφειες για το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για συμφωνία, αλλά η υπογραφή της δεν είναι άμεση, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε φίλες αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε τώρα αναφορικά με αυτό το διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
3: Να ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην οποία αναφέρει ότι είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ώρες ήταν αισιόδοξος ότι θα είναι άμεση η συμφωνία αυτή, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και οικοδομητικές συζητήσεις. Ωστόσο, με στενότερες δηλώσεις του τόνισε ότι έχει καλέσει την ομάδα των διαπραγματευτών να μην βιάζονται. Από την πλευρά του, το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, δήλωσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ενός μνημονίου κατανόησης επί της ουσίας, αυτό της μιας σελίδας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει υπάρξει συμφωνία σε διάφορα θέματα. Ωστόσο, αυτά δεν περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και δεν έχουν διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για τα στενά του Ορμούς, στα οποία το Ιράν επιμένει ότι έχει τον έλεγχο, και επίσης ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι παράκτιες χώρες.
0: Αυτά που μόλις είπες πρέπει να είναι και τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια, τα στενά του Ορμούς το μεγαλύτερο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το δεύτερο.
3: Φυσικά. Πάντως να πούμε ότι έχει γίνει μια παραχώρηση από το Ιράν που ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, αλλά κάποιο άλλο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει. Πάντως να πληρώνει τα πλοία. Ωστόσο, παραμένει το Ιράν στη θέση του ότι έχει τον έλεγχο των στενών. Το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι ασαφές τι περιέχει, αναφέρει ότι ως προς τα στενά του Ορμούς, το Ιράν θέλει να μην υπάρχει ο αποκλεισμός των Αμερικανών, και επίσης αναφέρεται και στο ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ως προς αυτό να πούμε ότι τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σήμερα μετέβη στο Κατάρ ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι και αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε μεταβεί τις προηγούμενες τις ημέρες στην Τεχεράνη, με κύριο θέμα αυτό ακριβώς, το να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε σήμερα ότι ίσως να επίκειται μια συμφωνία, παρόλα αυτά είπε ότι είναι μια στέρεη συμφωνία αυτή που συζητείται και στην οποία υπάρχει σύμφωνη και την οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των χωρών της περιοχής, αλλά και αυτός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας άλλης εξέλιξης, δηλαδή στρατιωτικής, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όσον αφορά αυτό που είπες, Γρηγόρη, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό μετατίθεται για αργότερα η διαπραγμάτευσή του, δηλαδή στην περίοδο της κατάπτωσης του πυρός που θα παραταθεί για 60 ημέρες, σύμφωνα πάντα με το μνημόνιο κατανόησης. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου είναι πραγματικά ασαφές το τι πρόκειται να συμβεί, με μια συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί, να μπορεί και όχι όμως, αν λάβουμε υπόψη και την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κυρίως το εμπλουτισμένο ουράνιό του είναι ίσως η μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο, ίσως ο σημαντικότερος λόγος. Τώρα, να σου πω άλλες δύο πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν, από τα ιρανικά μέσα, ότι επανεξελέγει για 7η μάλιστα συνεχόμενη φορά πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ, που είναι και επικεφαλής των διαπραγματευτών, της διαπραγματευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκονται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν αλλά και ο Στρατάρχης Μουνίρ, οι οποίοι και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι. Βεβαίως το θέμα του Ιράν ήταν στην ατζέντα. Και επίσης να μεταφέρω και πληροφορίες από το αμερικανικό δίκτυο του CBS, που αναφέρει ότι το γεγονός ότι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, εξακολουθεί να κρύβεται και να επικοινωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους μέσω αγγελιοφόρων, είναι κάτι που δυσκολεύει την επικοινωνία και ίσως γι' αυτό καθυστερεί και μια υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
0: Και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το χειροκίνητο, ας το πούμε έτσι, με αγγελιοφόρους για λόγους ασφαλείας.
3: Ακριβώς.
0: Ωραία. Παραμένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Ελένα, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πού βρισκόμαστε.
4: Από τη μία πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά, λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε κατά την άποψή μου είναι ότι φαίνεται μέσα στιγμής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον πόλεμο. Οπότε ας δούμε. Νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
0: Ούτε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία δεν το συζητάμε καν. Είναι μεγάλο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται μια ακτίδα αισιοδοξία. Πτώση μεγαλύτερη του 5% στις διεθνείς τιμές πετρελαίου φέρνει η υπερχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ελπίδες για άνοιγμα του Συνόδου του Ορμούς. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτερ, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγορές?
5: Να πούμε ότι οι αγορές από νωρίς το πρωί, Γρηγόρη, προεξοφλούν μια συμφωνία, και αυτό που σίγουρα προεξοφλούν είναι ότι η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ως εκ τούτου καταγράφουν από νωρίς το πρωί μια πτώση μεγαλύτερη του 5% και τα δύο συμβόλαια, και το ευρωπαϊκό Brent και το αμερικανικό αργό. Για την ακρίβεια, το Brent υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 εβδομάδων, ακόμα και κάτω από τα $98 το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι η αποκλιμάκωση αυτή είχε ξεκινήσει από το τέλη της περασμένης εβδομάδας, με αποτέλεσμα σε εβδομαδιαία βάση το Brent να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 12% ανάλογα ανάλογη πορεία, όπως είπαμε, διαγράφει και το αμερικανικό αργό. Ίδια αισιόδοξη νότα έχουμε και στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει και αυτό σημαντική πτώση, μεγαλύτερη του 5% και κινείται στην περιοχή των 46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια πολύ σημαντική πτώση, καθώς η Ευρώπη περνάει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καθώς ετοιμάζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα της για τον επόμενο χειμώνα. Η πτώση, πρέπει να πούμε, στην ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα και στις τιμές ρεύματος, περιορίζει δηλαδή τον κίνδυνο και νέων ανατιμήσεων σε τιμές ρεύματος. Μένει να δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η αισιοδοξία και αν θα υπάρχει συνέχεια στην πτώση. Τώρα, ως προς τις ελληνικές τιμές, να πούμε ότι έχουμε οι ελληνικές τιμές, έχουμε μία αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και στο ντίζελ. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14, που είναι η υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, και με βάση τις τιμές χοντρικής, αναμένεται αυτή η αποκλιμάκωση να έρθει στα πρατήρια από Τετάρτη με Πέμπτη. Τώρα στο ντίζελ.
0: Με
5: έχουμε
0: την προϋπόθεση πάντα ότι θα μείνει σε χαμηλά επίπεδα διεθνής τιμή, έτσι.
5: Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε αποκλιμάκωση.
0: Ακριβώς. Ότι θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα.
5: Εντάξει, το 12%, ότι θα συνεχιστεί αυτή η υπάρχουσα ήδη αποκλιμάκωση. Θα αποτυπωθεί η τάση, θα αποτυπωθεί από Τετάρτη, Πέμπτη πλέον και στην Αντρία. Δεν πέρα περιμένουμε θεαματική πτώση. Ίσως να κινηθεί εκεί στα 2 ευρώ, λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα στο ντίζελ
0: 2,05 σε κόβω, αλλά 2,05 είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος των παρατηρών καυσίμων Αττικής, ο οποίος θα τον ακούσουμε σε λίγο δηλαδή.
5: Και έχουμε βεβαίως και μία αποκλιμάκωση και στο ντίζελ, εκεί κινείται κοντά στα 1,81-1,82 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι στο ντίζελ έχουμε βεβαίως την επιδότηση που είναι 20 λεπτά, η οποία και τελειώνει τέλος της εβδομάδας. Περιμένουμε γύρω στην Παρασκευή περίπου να το οικονομικό επιτελείο να αποφασίσει και ίσως και να ανακοινώσει τι μέλη γενέστε με αυτή την επιδότηση, αν θα παραμείνει, ή αν θα περιοριστεί, ή αν θα την διακόψουν τελείως.
0: Περιμένουμε λοιπόν όπως όλοι. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος των παρατηρούχων καυσίμων Αττικής, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πόσες ημέρες πρέπει να περάσουν για να δούμε να περνάει στην Αντλία η πτώση των διεθνών τιμών. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
6: Την τρίτη ημέρα που σταθεροποιείται σε χαμηλές τιμές η διεθνής τιμή, σε χαμηλά επίπεδα, την τρίτη μέρα στη χώρα μας αρχίζει η αποκλιμάκωση.
7: Άρα μην ελπίσουμε ότι με την παρούσα πτώση θα φτάσει σε εμάς. Πρέπει και αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια σταθερότητα στην πτώση κατά το 100 δολάρια το βαρέλι.
6: Βεβαίως.
0: Και πόσο βλέπετε να κυμαίνεται η αποκλιμάκωση με βάση τα σημερινά στοιχεία?
6: Το είχαμε δει ξανά αυτό το σενάριο πριν από 15 μέρες.
0: Ναι.
6: Είχε φτάσει τη τιμή της βενζίνης αμόλυβης περίπου σταδιακά, έτσι, με συνεχόμενες μειώσεις, γύρω στο 2,07.
0: Ναι.
6: Είχε απολέσει περίπου στα 7 λεπτά. Εκεί γύρω θα είναι, δηλαδή γύρω στο 2,05, σταδιακά, έτσι, μειωμένο.
0: Ναι.
6: Να σας πω, δεν πέφτει απότομα, δεν μειώνεται απότομα η τιμή. Θέλει ένα διάστημα 4-5 ημερών να παραμείνει η τιμή διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα, για να το δούμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι. Και στα νησιά ειδικά και στην επαρχία, που η κατανάλωση είναι αρκετά πιο μικρή, η όγη πωλήσεων είναι πιο μικρή, εφόσον δεν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 10 μέρες.
0: Να αφήσουμε τα της οικονομίας τώρα και τα στενά του Ορμούζ και να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν την ελληνική περιφέρεια. Είχαμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ιάσο Ναταυλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές τους πληροφορίες. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους Ιάσονα κάνουν λόγο για ζημιά για τον οργανισμό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μόνο που δεν είχαμε ελέγχους μόνο σε σπίτια, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 2 συλλήψεις υπευθύνων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ιδιοκτητών δηλαδή και υπευθύνων των κέντρων, έχουμε συλλήψεις δύο λογιστών και συλλήψεις αγροτών. Από τη ΣΥΤΙΑ ξεκίνησαν οι έλεγχοι, η Ιεράπετρα που είχαμε συλλήψεις, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Συνολικά 20 συλληφθέντες φαίνονται ότι εμπλέκονται σε απάτες με τον ΟΠΚΕΠΕ περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά και βοσκοτόπια αλλά και αγροτικές εκτάσεις που ψευδώς έχουν δηλωθεί και έχουν επιδοτηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, 20 συλληφθέντες σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι αρχές θέλουν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο, να ελέγξουν πραγματικά όλα τα αφημή, τα εμπλεκόμενα αφημή, όσον αφορά τον ΟΠΚΕΠΕ και όπου έχουν γίνει παρανομίες, όπου έχουν δηλωθεί δηλαδή ψεύτικα κτήματα, ψεύτικες εκτάσεις, αριθμός προβάτων που δεν υπάρχει κλπ. Είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ οι αγρότες θέλουν την κάθαρση, καθυστερούν οι επιδοτήσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες και οι πολίτες της Κρήτης είναι επιτέλους και να τρέξουν επιδοτήσεις αλλά και να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Να πληρώσουν όσοι εμπλέκονται. Αυτό μας είπε βέβαια πριν από λίγο και ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι όσοι εμπλέκονται να μπουν στη φυλακή.
0: Γεια σου, Νάτα Βλάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», μάλιστα το «Σπίτι μου 2» πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις. Έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικαλάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
0: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό, Άγιο. Ουσιαστικά, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και το βασικό είναι η συνολική στήριξή του με τα μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να λαμβάνει η κυβέρνηση πάντα στο μέτρο του εφικτού, ώστε να στηριχθούν οι νέες οικογένειες από αυτά. Τα μέτρα είναι τα 150 ευρώ ανατέκδο, ανά οικογένεια και προστίθεται στα άλλα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως είναι το επίδομα γέννησης, την φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις οικογένειες με παιδιά. Τον ακούσαμε να λέει πως τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα άλλα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό παράλληλο, όπως είναι η στέγη, το ζήτημα των ενοικίων, της αύξησής τους αυτή τη στιγμή. Για να χτίσει το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι, το πρόγραμμα σπίτι 1 και 2 έδωσε τη δυνατότητα σε κάποιες χιλιάδες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η αγορά εργασίας και σημείωσε πως η υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρυνθεί το επίδομα επιδότηση των παιδικών και βρεφορυπιακών σταθμών, αλλά και για το πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς, όπου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνολικά, τη στήριξη της οικογένειας επανέλαβος θα την έχουμε, διότι το Υπουργείο έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει στο πλαίσιο αυτό να παρεμβαίνει και όλο το επόμενο διάστημα.
0: Άγιε Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα στήριξη στην οικογένεια για το δημογραφικό, μάλιστα αποκαλύπτοντας πως έρχεται νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αναταράξεις, οι πιέσεις, οι μεγάλες πιέσεις στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό του φορέα στο Θησίο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση, Βαγγέλη, για την επίσημη πρώτη του νέου φορέα. Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποκάλυψε ήδη από χθες τα χρώματα, είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δώσε μας κλίμα, τι πληροφορίες υπάρχουν από το επιτελείο του κύριου Τσίπρα και βεβαίως δώσε μας κλίμα, τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πάντως, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας εμφάνιζε την μπάλα της Μπαρτσελόνα, να υπενθυμίσω ότι τα χρώματα είναι και ανέρυθρα. Θα προτιμούσα να λέγαμε ότι είναι του Πανιωνίου.
0: Σωστή διόρθωση είναι. Σωστός.
11: Λοιπόν, ναι, αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Βεβαίως, αυτό που απομένει είναι η ιδεολογική ταυτότητα και κυρίως ο τίτλος, στο οποίο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με 3-4 διαφορετικές λέξεις η ιδεολογική ταυτότητα. Οι δικές μας πληροφορίες μιλούν για ένα τρίπτυχο σοσιαλδημοκρατίας, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκής αριστεράς. Και αυτό θα είναι και η βάση. Ποια θα είναι η βάση? Η βάση θα είναι ότι από αύριο το βράδυ στις 8 στο Θησείο, όσοι μπορούν, όλοι οι πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε από τη Λεωφόρο Αμαλία στην έρδα του Αλέξηδα, να μπουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η ηλεκτρονική αυτή πράξη σημαίνει αυτόματα και εγγραφή στο νέο κόμμα. Θα υπάρξουν στο μέλλον ψηφιακά επίσης 5 ομόκεντροι διαφορετικοί κύκλοι με διαφορετικές ενότητες. Για παράδειγμα, οικονομία, πολιτική, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση κτλ. Εκεί θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες συνομιλώντας απευθείας με τους αντίστοιχους τομεάρχες. Η πρώτη βασική ομάδα θα αποτελείται από 15 περίπου άτομα με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, ενώ ουσιαστικά μαζί με τους τομεάρχες προοπτικά θα αποτελέσουν και σε συνδυασμό και με νέες προσθήκες πολιτικών παραγόντων, όπως λέγεται, την σκιώδη εντός εισαγωγικών κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως πολύ σωστά είπες, μια νέα κατάσταση εντός της αριστεράς και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Χθες είχαμε την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόκειται μάλιστα να περιγραφεί αύριο. Εξελίξεις σημαντικές, 4 Ιουνίου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που θα συζητήσει και το θέμα του κυρίου Παύλου Πολάκη, μεταξύ άλλων βεβαίως, και 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ιστορική απόφαση. Όσον αφορά τη Νέα Αριστερά, θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών. Ένα μέρος των βουλευτών δείχνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί σύν το χρόνο και όχι επί του παρόντος, έτσι ώστε μετά στη συνέχεια να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω με ποιους και τι, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι σεισμικές δονήσεις πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο, που θεωρείται το κρίσιμο δεκαήμερο για αυτό τον ιδεολογικό χώρο.
0: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Γιώργος Ψυχογιός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
12: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
13: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά. Mm-hmm. Και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον δημιούργησε κιόλας γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ. Και φεύγει από εκεί και κάνει mm-hmm. δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν, δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
12: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ του τελευταίου συνεδρίου σε σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα, λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
0: Τώρα, από την πλευρά του, ο Τρίφωνος Αλεξιάδης, σε μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν από την Κουμουνδούρου και ήταν κατηγορηματικός.
14: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
15: Ναι.
14: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
7: Το συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε αυτό.
14: Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα του. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
15: ναι,
14: που έκανε ανάλυση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι, μεγάλη, αφού έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις?
0: Λοιπόν, την ίδια ώρα, σε αυτές τις αποστάσεις αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς, τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρενάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν στο briefing ο Νότσα Ανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βολές από τον Παύλο Μαρενάκη, λοιπόν, Νότι. Μάλιστα, έθεσε και μια ερώτηση για τον, ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κύριε. Η πρώτη ερώτηση που ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, ήταν από την ερευνητική του συνεδρίου. Και όταν ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσα μάλλον ότι επειδή έχουμε κάποια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία όλοι μας, ότι έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να επιτύχει την αυτοδυναμία και είναι δύο κόμματα, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι δεύτερο και ποιος θα είναι τρίτο, το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία βεβαίως δεν έχει πολιτική επικοινωνία, αλλά με ποιο θα συγκυβερνήσει για να μην οδηγούμεθα σε άλλες εκλογές. Στην δύσκολη αυτή ερώτηση μου έκανε μια τρίμπλα να το παραδεχτώ ο Παύλος Μαρενάκης, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο, με την έννοια ότι είναι κομμάτια τα οποία το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει προαναγγελθεί, αλλά έχει και προσωπικές ατζέντες. Mm-hmm. Δεν μπορούμε από τώρα να κοστολογήσουμε προγράμματα, εάν δεν καταθέσουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Και στο κάτω-κάτω μπορεί βέβαια αυτό να είναι πολύ επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Μάλιστα, ακολούθησαν και άλλες συναρφείς σε σχετικές ερωτήσεις. Ο Παύλος Μαρενάκης είπε ότι δεν είναι να πηγαίνουμε μια μέρα από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελώνα, κάνοντας και ένα έτσι
0: λογοπαίγνιο με τα χρώματα του νέου κόμματος.
16: Αυτό που πρέπει να υπάρχει, αυτό που πρέπει να τεθεί, είναι να καταδεχθούν προγράμματα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κοστολογημένες πολιτικές. Να σημειώσω όμως και να κλείσω με αυτό, ότι δύο σημεία σε άλλες αυτές συναδέλφων που έχουν το ενδιαφέρον τους για πολιτική ανάλυση, ο κ. Βαρνάκης είπε ότι ας ξεφύγουμε από τα κόμματα προσωπικών που έχουν προσωπικές ατζέντες, υπονόηση. Ευθέως ήταν το συζητούμενο κόμμα Σαμαρά και βεβαίως ότι θα πρέπει να μην ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσει με πιο δεξιά της κόμματα. Είτε ρωτήθηκε αυτό για την κυρία Λαπτοπούλου αυτή η ερώτηση.
0: Σαφές. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού, στην εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην Υπουργός δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή της χώρας.
15: Πρώτα απ' όλα, ο κ. Τσίπρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Mm-hmm. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του τον Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι.
15: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την ίδια του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
0: Ωραία.
15: Του.
0: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι. Ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά.
15: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριο Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε, ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
0: ναι,
15: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
0: ναι,
15: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, τώρα μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατηγόρησε το Πασόκ για βολική αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Τσουκαλά.
17: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κριθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς αυτούς τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη, καθώς στην ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητώντας της εγγελέας του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αναμέναμε την εξέλιξη αυτή ήδη από την Παρασκευή, οπότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε και έλαβε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το αξιολόγησε και αποφάσισε ότι θα πρέπει να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο την ανέρεση της δικαστικής απόφασης με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια έκτησης της ποινής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες ανθρώπων. Τώρα το λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο, όπως πληροφορούμαστε, τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα συνεδριάσει σε συμβούλιο για να αποφασίσει αν τελικώς θα αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εάν αυτό γίνει, τότε αυτομάτως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί και να επιστρέψει στην φυλακή. Είναι μια εξέλιξη που θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο που κάνει η αντιπολίτευση μέσω του Ερνιού 4158 για την δικαστική αυτή εξέλιξη. Ακούμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
17: έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει επαφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
20: Σε ένα χρόνο.
17: Είναι μια πρόταση της δικαιοσύνης, που προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία. Ότι εκτίθεται ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
7: Μάλιστα.
17: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
7: Ωραία.
0: Λοιπόν, να αφήσουμε το δικαστικό χώρο. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Εκεί είχαμε εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τα ποσοστά τους παρά τις δημοσκοπήσεις στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στο νέο κοινοβούλιο, εισέρχονται 6 κόμματα, ανάμεσά τους και το κόμμα Μέση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Πάμε στην Κύπρο και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα συνοπτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
21: Καλό σας μεσημέρι. Ήταν νομίζω δύσκολο, ή πρώτη φορά που είναι τόσο δύσκολο να περιγράψει κάποιος αυτές τις εκλογές, γιατί είχαμε και τις διαψεύσεις, είχαμε και τις επιβεβαιώσεις και πολλές φορές αφορούσαν τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για παράδειγμα ο Φιδίας Παναγιώτου, τον οποίο μόλις έχεις αναφέρει, αναμενόταν ότι μπορούσε να πάρει διψήφιο ποσοστό, όπως και το άλμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο νέους ερχόμενοι δεν πήραν διψήφιο ποσοστό, πήραν 5%. Και αυτό από μια άποψη είναι αποτυχία, γιατί καταφυλώθηκαν τα ποσοστά τους. Από μια άλλη άποψη όμως είναι επιτυχία σίγουρα, γιατί μπήκαν στη Βουλή. Κάπως έτσι κινήθηκε το πράγμα. Mm-hmm. Το βέβαιο είναι ότι η επιτυχία αφορά τα μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό.
0: Στη δεύτερη θέση και με άνοδο το ΑΚΕΛ.
21: Ναι, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με πολύ μικρή πτώση στην πρώτη θέση, οι οποίοι μέχρι πριν από 1,5 μήνα τουλάχιστον φαίνονταν κάτω από το 20%. Και αυτό και μόνο είναι μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως το ζήτημα της ακροδεξιάς του ΕΛΑΜ, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει στην τρίτη θέση, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη συνέχεια.
0: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Κύπρο πάμε στην Τουρκία τώρα και συνεχίζεται η μεγάλη αναταραχή στους κόλπους του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την απομάκρυση του Προέδρου του κόμματος, ο Σγκιούρ Οζέλ. Η Ελβίρα Κρίθερα, επί του Κωνσταντινούπολη, θα μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
22: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μεγάλη αναταραχή και ιστορικές στιγμές και δραματικές, θα λέγαμε, εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία νέα είναι ότι πλέον έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του ΤΣΕΧΕΠΕ στην Άγκυρα η πλευρά Κεμάλ Κιλιντάρογλου, δηλαδή ο νέος, ο πρώην πρόεδρος και νέος. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει πολύ σύντομα με απόφαση δικαστηρίου. Καθερείται ο Σγκιούρ Οζέλ και αναλαμβάνει τα ενία του κόμματος ο προηγούμενος επί 13 χρόνια πρόεδρος, ο κύριος Κιλιντάρογλου. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαδικασία. Ζητάει ο Σγκιούρ Οζέλ να πραγματοποιηθούν εκλογές, να πραγματοποιηθεί δηλαδή συνέδριο μέσα στις επόμενες 40 ημέρες για να επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου. Θα δούμε αν αυτό είναι κάτι που θα δεχτεί η άλλη πλευρά να συμβεί. Αν όχι, το σενάριο που εξετάζεται πολύ έντονα είναι το εφεδρικό κόμμα, όπως λένε εδώ. Δηλαδή ένα κόμμα που θα πάρει ο Ζέλ την συντηρητική πλειοψηφία των βουλευτών του ΤΣΕΧΕΠΕ για να συστήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάντως ήταν δραματικές οι στιγμές, οι ώρες εχθές για την πλευρά ο Ζέλ, με εκείνο να πραγματοποιήσει συμβολική πορεία προς το κοινοβούλιο και βέβαια να εκαθίσατε πια εκεί.
0: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Τουρκία πάμε στη Γαλλία τώρα. Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Δήμο του Παρισιού μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε νηπιαγωγή από επιμελητές. Η Θωμαίδα Παπαϊωάννου από το Παρίσι μας ενημερώνει. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
23: Καλώς σας μεσημέρι. Πάνω από 100 υποθέσεις θεωρούν οι αρχές αφορούν βιασμούς 3χρονων έως και 11χρονων παιδιών σε δημόσια ανηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις. Πρόκειται για τουλάχιστον 2 δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένονται τιμιγορίες. Ο Δήμος, οι Δήμοι γενικότερα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και την επίβλεψη αυτών των επιμελητών και φαίνεται ότι εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον οι γονείς των παιδιών που θεωρούνται θύματα επιμένουν ότι πρέπει το Δήμος και η δικαιοσύνη να κοιτάξει αυτή την υπόθεση. Αφορούν άντρες περισσότερο και ο νέος δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδόν ήδη 20 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να αποφευθούν ξανά τέτοια.
0: Δεν υπάρχουν λόγια, Θωμαίδα, για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πάμε και στη Βρετανία, όπου κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θερμοκρασίες ρεκόρ που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 35 βαθμούς. Νατάς Εγκατσάβελου από το Λονδίνο μας ενημερώνει. Νατάς, καλό μεσημέρι, πολύ ζέστη στο Λονδίνο.
1: Ναι, πραγματικά κύματα άψονα, 34 βαθμούς και στην νοτιοανατολική Αγγλία, ενώ σε κάποιες περιοχές θα φτάσουν και τους 35. Και η αίσθηση που μπορεί να καταλάβει ένας Έλληνας είναι η αίσθηση, νιώθει ότι είναι περισσότερο από μεγαλύτερη η θερμοκρασία από 40. Είναι ιδιαίτερα. Υπάρχουν μέτρα για τους ηλικιωμένους, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χθες θα έλεγα, όπως ανέφεραν οι αρχές, ήταν η θερμότερη μέρα των τελευταίων 79 ετών, με 32 βαθμούς να καταγράφονται και στο Λονδίνο. Σε ισχύ παραμένουν έως σήμερα οι πορτοκαλί προειδοποίηση για τη ζέστη και στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Αγγλία. Φυσικά και στην Γαλλία έχουμε δει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, στους 36 βαθμούς. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, λόγω της, γιατί είναι το Μάιο και το Μάιο δεν έχουμε συνηθίσει να καταγράφονται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογη συνέχεια το καλοκαίρι. Νατάσα Κατσάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της ζωγός μας στο Κώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης. Αντιμετώπισε την περιπέτειά της με αξιοσημείωτη δύναμη και αξιοπρέπεια. Στη θλίψη της εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
3: Θέλω να πω δημοσιοτά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον ουγγός μας, τον Κώστα.
0: Ναι.
3: Η οποία, πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου, γιατί το αντιμετώπισε η ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ, λόγω της θέσης μου, είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένη ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
18: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε και πάλι στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, βασιλιά στον ευρωπαϊκό θρόνο Ολυμπιακός πλέον. Αλλά να κλείσουμε σήμερα το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και αυτή.
4: Σωστά. Πολλά δυσάρεστα έχουν προκύψει. Θλίψη έχει σκορπίσει στον ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο παλόμαχος κεντρικός αμυντικός φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελλάδος βεβαίως. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήνηση, την ALS. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Παδραμαϊκό, συνέχεια πήγε στην Ξάνθη από το 95 στο 98, εκεί τότε πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, φόρεσε το ερυθρόλευκο μέχρι το 2003, γύρισε στο Ξαδράμα, ξαναεπέστρεψε στον Ολυμπιακό, έκανε 40 εμφανίσεις και το Μάιο του 2009, έπειτα από την κατάκτηση του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο τελικό με την ΑΕΚ, αποχώρησε. Έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδος. Φόρεσε τη φανέλα με το εθνόσημο 26 φορές στο διάστημα από 99 έως 2008.
0: Πραγματικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Δεν υπάρχουν λόγια. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
20: Την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 31. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergnews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίσας Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Σαϊνιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ergnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Ζέπελιν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν 100.

τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Zeppelin 106,7. Strawberries, cherries and an angel.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7. Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.